Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή, για μένα είναι μια καταστροφή, για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

0: μας σαν αμέρωτα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Την εκτίμηση ψήφου Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργό, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού με 6%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Θεάνο Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους να απέχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα χτυπήματα στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ, που επικαλείται πηγές του και κατοίκους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέρριψαν 3 μη επανδρομένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, με τη CENTCOM ωστόσο να διαψεύδει ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ενώ σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Ένα πετρελαιοφόρο υποσημεία της Μποτσουάνα κινητοποιήθηκε από τον Αμερικανικό στρατό στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, το πλήρωμα του κενού φορτίου πετρελαιοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Ένα Αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, προκαλώντας την ακινητοποίησή του, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν ακινητοποιήσει 6 εμπορικά πλοία και έχουν ανακατευθύνει 122 από τότε που ξεκίνησε ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Εν τω μεταξύ, χθες ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας ωστόσο το μήνυμα του προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, υποστήριξε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεΐ είναι ζωντανός και μπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας. Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να διαπραγματευτεί ορισμένες πλευρές του πυρηνικού προγραμματός του, το οποίο αρνιόταν μέχρι πρότινος να συζητήσει. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα του νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση της έντασης, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Αλτζαζίρα και η Ισραηλινή πηγή. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η πρόοδος συνεχίζεται στους πολιτικούς και στους τομείς ασφάλειας με σκοπό μια συνολική συμφωνία που θα στοχεύει στην αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου και στη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα, Τετάρτη. Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις αναφορές σε αμοιβές δεσμεύσεις για αυτοσυγκράτηση, το Ισραήλ συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στον Νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νέες επιχειρήσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και άλλοι 48 τραυματίστηκαν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρητό. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος, ενώ όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Τροχαίο με παράσυση ενός τρίχρονου παιδιού συνέβη χθες στις 8 το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτά είναι τα ωραία, δεν με θέλεις άλλο, καλημέρα σας. Τι κακό πράγμα, λέω φίλοι ακροατές, είναι η συνήθεια. Έλειψα τώρα, πως έλειψα τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, μην νομίζετε, και το Σαββατοκύριακο κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήμασταν με μια πολύ ωραία παρέα από τη Θεσσαλονίκη, να είναι καλά τα παιδιά. Κοιμόμαστε μία η ώρα. Μία μισή τέλος πάντων. Τώρα θα πεις πως κοιμόσουν από τα άλλη μία μισή ώρα. Από τις 9 να ξέρετε λίγο κουτούλαγα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα παπούδια τη βγάζουμε καθαρή. Λοιπόν, το κακό δεν ήταν ότι κοιμόσουν αργά. Ήταν ότι ξύπναγες νωρίς. Δηλαδή 4 η ώρα. Και καλά είναι 4, θα μπορούσε να ήταν 3, όπως είναι εδώ. Το μάτι άνοιγε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να ξέρετε. Τι κακό πράγμα που είναι η συνήθεια. Αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ ωραίο όμως. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αν δηλαδή σ' αρέσει αυτό το πράγμα το οποίο κάνεις, όποιο και αν είναι αυτό, δεν έχει σημασία. Μικρό, μεγάλο, σοβαρό ή μη σοβαρό, σημαντικό ή μη σημαντικό. Ο καθένας το κρίνει υποκειμενικά, να ξέρετε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. 30 σήμερα, είπε η κυρία Σούζη νωρίτερα. Σε καλό δρόμο είμαστε, να ξέρετε. Σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης είχαμε, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, καύσονες. Μετά πλακώσανε κάτι κρύα. Έχουν τρελαθεί τελείως οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρουν τι να κάνουν, πώς θα το αντιμετωπίσουν. Τους λέει τι να φορέσουμε. Λοιπόν, αλλά εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Εκείνης ο τουρισμός. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Πέντε ο πληθωρισμός. Και μου λέγανε χθες το απόγευμα. Δεν προλαβα μπω σε μια αριθμό ότι παιδιά ξεκινάμε Τετάρτη και μου λέει και μια ψυχή καλή της ώρα ότι το 5 μου λέει ψάλτη δεν είναι το τελικό. Έχουμε δρόμο ακόμα και αυτό το δρόμο ακόμα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, να σας πω την αλήθεια. Πάντως να ξέρετε το 5% είναι ο Μάρτιος του 23 που είχαμε πάλι πεντάρι και πρέπει, μου έλεγε αυτή η ψυχή καλή της ώρα, κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, διότι με ευχολόγια δεν αντιμετωπίζεται η ιστορία συγκεκριμένη. Και όταν λέμε πληθωρισμό, εννοούμε πληθωρισμό, εννοούμε αυξήσεις, ανατιμήσεις λέει 10,9% στην ενέργεια, 3,5% στις υπηρεσίες. Το υψηλότερο λέει ποσοστό στην Ευρωζώνη, γενικά στην Ευρωζώνη που ήταν 3,2% από τον Σεπτέμβρη του 2023. Και έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, όχι της Κουτού ήθελα να πω, διότι λέει 11 του μηνός, θα μας τα πει αργότερα και ο Ντόκας, τον οποίο τον παρακάλεσα να τα πούμε σήμερα Τετάρτη αφού λείπαμε χθες. Κατά πάσα πιθανότητα έχουμε αύξηση επιτοκίων, ακριβότερο χρήμα, αλλά σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί. Ναι. Μάλτα λέει, Γερμανία και Γαλλία είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις. Γιατί άραγε αυτοί είχαν τις τρεις καλύτερες επιδόσεις, μπορείτε να μου πείτε. Τη χειρότερη επίδοση είχε η Βουλγαρία. Κοντοζυγώνουμε όμως, κοντοζυγώνουμε. Παίζουμε άμυνα με τη Βουλγαρία. Να ξέρετε. Ενώ ακολούθησαν λέει η Λιθουανία, στην τρίτη θέση ήταν η Ελλάς. Ελλάς, Αντώνη Σαμάρα, όχι αυτό είναι άλλο, μην τον μπερδεύετε. Τι έγινε με τη δημοσκόπηση, το πήρατε γαμπάρι, το μήνυμα χθες. Έλαβα δελτίο χθες του Sky το βράδυ. Λοιπόν, βέβαια, για να είμαστε εντάξει, δεύτερο κόμμα λέει ο Τσίπρας. Τρίτο ο Ανδρουλάκης. Τέταρτη, με απόσταση, σε απόσταση αναπνοής, η κυρία Καριστιανού, Όλα θα μου πεις, ακόμα είναι νωρίς ψάλτη. Σωστό είναι αυτό. Εγώ το λέω γιατί μου το λένε και οι δημοσκόποι, να ξέρετε, ότι άλλο ο ενθουσιασμός, άλλο η αρχική εντύπωση και άλλο όταν έρθει η ώρα να πέσουν τα διλήμματα από τη μεριά της κυβέρνησης για ευνόητους λόγους, αλλά και οι προτάσεις οι οποίες θα ακουστούν από τα νέα κόμματα. Το ενδιαφέρον πάντως είναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα, ότι ο κόσμος δεν είναι αγγυλωμένος στα κόμματα. Αυτό επίσης είναι κομβική σημασίας. Και όχι για τον Τσίπρα τόσο πολύ, όσο για την κυρία Καριστιανού αναζητεί νέα πρόσωπα. Διότι ενδεχομένως να βαρέθηκε τα παλιά. Ή για να το πω πιο ακραία, δεν ακούγεται ωραίο, αλλά θα το πω, συγγνώμη, το λέω πρωί. Συχάθηκε τα παλιά. Αχ, συγγνώμη. Δεν θα το ξανακάνω, σας το ομολογώ. Λοιπόν, καλημέρα στους πρωινούς, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται, γεια σου Βασίλη, καλημέρα στην Αυστρία. Σχόλιο λέει για το Πασόκλειο Βασίλης, όπου φτωχός και μοίρα του. Καλά, καταλαβαίνετε ότι με αφορμή και την πρόταση που έπεσε πάνω στο τραπέζι.

0: Να σας πω την αλήθεια, με βάση το, την Ελλάς ή το Ελλάς, πώς θα το βλέπουμε τώρα το κόμμα του Τσίπρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον η απόφαση της κυρίας Αχτσιόγλου, κατά την άποψή μου, η οποία παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος, δεν ανεξαρτητοποιήθηκε όπως άλλοι υπόλοιποι από τη Νέα Αριστερά και φτάσαμε, λέει, 40 οι ανεξάρτητοι, μια χαρά. Ε? Είδατε λοιπόν που λέγανε κάποιοι ειδικοί στο παρελθόν ότι κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, έρχεται η ώρα να κλείσει ένας κύκλος και αυτός ο κύκλος δεν ήταν τελικά μόνο την περίοδο της κρίσης, αλλά συνεχίζεται αυτή η ιστορία, το σπάσιμο του πάγου και η αναδημιουργία. Περνάμε ιστορικές μέρες, μου λέγανε κάποιοι άλλοι, με αφορμή τα πολιτικά. Όπως επίσης θυμίζω ότι μετά την κρίση που πέρασε τούτος εδώ ο τόπος, και δεν τον έχουμε κλείσει την κρίση ακόμα, ψάχνουμε να βρούμε νέα πάγκια οι πολίτες, σημεία τα οποία τέλος πάντων μπορεί να προκαλέσουν και νέα δεδομένα. Για να δούμε όμως, για να δούμε τι θα δούμε, διότι ο κυρίαρχος λαός θα δώσει τις απαντήσεις και τις λύσεις όταν και εφόσον έρθει η ώρα της κάλπης. Δεν θα αργήσει νομίζω, αλλά αυτό είναι αλλού Παπαευαγγέλιο, διότι παροχές, δόξα το μεγαλοδύναμο, παροχές. Αλλά καλό θα είναι να ξέρουμε και το κόστος των παροχών και να δούμε και τον λόγο για, για τις παροχές αυτές. Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους, δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα, λέει, σε κατασκευαστές για την κοινωνική κατοικία. Για αυτή την κοινωνική κατοικία, εντωμεταξύ, να σας πω την αλήθεια, ακούμε και μιλάμε τα τελευταία 3-4 χρόνια. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Είμαστε ακόμα στην κουβέντα, στην προοπτική, στο σχεδιασμό, αν θέλετε. Για τους δικαστικούς, εδώ για μένα έχει αρχίσει να έχει πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζω, κυρίες και κύριοι, γιατί μερικά πράγματα πρέπει προσεκτικά να διαβάζεις λέξη-λέξη. Μισθολογικές, λέει, προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Άρα ανήκει το πουγγί και δίνονται κάποια χρήματα σε δικαστικούς, Αναπροσαρμογές συντάξεων σε τμήμα στρατιωτικών και παθόντων εν υπηρεσία. Εντάξει, το δεύτερο πες ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να συνδράμουν. Αύξηση ορίου ηλικίας, λέει, καταβολή σύνταξη σε τέκνα συνταξιούχων. Άρα ξανανοίγει το πουγγί γενικότερα. Και τα επιδόματα τα οποία έρχονται και είναι, ξέρω εγώ, 150 ευρώ, λέει, σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, 300 ευρώ στους συνταξιούχους που είναι το Νοέμβριο, που από 250 πήγαν 300. Αυτές είναι ειδικές κατηγορίες οι οποίες ενισχύονται. Θα μου πεις, οι συνταξιούχοι δεν έχουν δικαίωμα ψάλτη, οι οποίοι και διαμαρτύρονται για τον 13ο και τον 14ο. Ναι, η αλήθεια είναι, αλλά μην ξεχνάτε επίσης ότι υπάρχει και η άλλη παράμετρος που έχει να κάνει με το περίφημο δημογραφικό. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει το σύστημα το συνταξιδοτικό να αντέξει όταν έχουμε αυτό το μεγάλο έλλειμμα. Για δείτε το, για βάλτε το πάνω σε μια ζυγαριά για να δούμε τι γίνεται και τι συμβαίνει και πώς τα πράγματα εξελίσσονται και πώς δρομολογούνται. Τώρα στα μεγάλα θέματα, να μην το ξεχάσω, είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος όσον αφορά τη Μέση Ανατολή. Μάθα και εγώ, μάθατε κι εσείς για με ένα τηλέφωνο πάλι, λέει, με υψηλούς τόνους μεταξύ του Δονάλτη, ο οποίος πώς το λέει η συνάδελφος εδώ, η νυχτερινή, το πουλί μου εδώ πέρα, το αυτό που λέει το, στο Truth Social γράφει ο πρόεδρος ότι είμαι καταπληκτικός, ότι δεν υπάρχει καλύτερος από μένα, ποιος, λέει, Elvis Presley, λέει, εγώ είμαι κλπ. Τι γίνεται, παιδιά? Α, εν τω μεταξύ έβλεπα χθες έναν Τούρκο γιατρό που νομίζω ότι είναι και ο γιατρός του Τραμπ. Αυτό ήταν κάπου να κατέβει και υποψήφιος, αλλά την πάτησε, την έχασε. Και έλεγε για την υγεία του πρόεδρου. Το πρόεδρος, λέει, είναι παιδί, λέει, 18 χρονών. Κόκαλο. Τι 18 χρονών? Λοιπόν, κάνει, λέει, συνεχώς εξετάσεις για να αποδείξει, λέει, ότι όλα πάνε καλά κλπ. Είναι 80χρονος κι αυτός. Πουλί μου. Πουλί μου, ηρέμησε. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Προσγειώσου στην πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ, λέει, είναι 110 κιλά ο πρόεδρος. Έχει πάρει την τελευταία φορά 103. Πόσο είναι?
1: Είναι στον
0: όμο. Έχω βάλει ΦΠΑ.

0: έχει βάλει και το ΦΠΑ μέσα κλπ. Έχει, από την προηγούμενη φορά λέει, που ανακοινώθηκε λέει, το βάρος του Προέδρου, έχει πάρει λέει, 7-8 κιλά. Τι τρώει Μακτόν, συγγνώμη, πώς τα λένε αυτά, χάμπουργκερ τρώει κάθε μέρα, τι τρώει. Παιδί μου. Τέλος πάντων, φαίνεται όμως ότι τα χτυπήματα τα οποία είχαμε απόψε το βράδυ έχουν βαρύνει το κλίμα, πέρα από το γεγονός της προσπάθειας που γίνεται για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάπου μπορούμε να πάμε. Το Ιράν, σύμφωνα με το CNN, στοχοποιεί λέει, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν την στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιδρομές, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι, λέει, μία από τις πιο σοβαρές ανταλλαγές πυρών από την έναρξη της εκεχηρίας. Θυμίζω ότι την Παρασκευή σας άφησα, ψέματα, την Πέμπτη σας άφησα, με την προοπτική να υπάρξει μια νέα εκεχηρία 60 ημερών, και αφού συμφωνήσουν στα βασικά ορμούς και διάφορα άλλα πράγματα, πώς το λένε, χρήματα τα οποία είναι παγωμένα από τα ιρανικά κεφάλαια, να αφήσουν λίγο αργότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, στα στενά του Ορμούς, να σας το πω και αυτό, που είναι εδώ ο χάρτης, βλέπω μια κινητικότητα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Βλέπω αρκετά στίγματα που δεν τα είδα τις μέρες που φύγαμε. Βλέπω αρκετά πακιστανικά πλοία, τα οποία βέβαια κάποια από αυτά είναι ανοιχτά με ανοιχτούς πομπούς, κάποια είναι κλειστούς πομπούς, αλλά τα βλέπω τα αρκετά πλοία να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, την επικίνδυνη, στα όρια και στα, πώς το λένε, στις διαδρομές που είχε ορίσει η Τεχεράνη. Αλλά ξαναλέω, περισσότερα στίγματα. Τώρα θα μου πεις, αυτό σημαίνει κάτι, Ψάλτη? Μπορεί και να σημαίνει, μπορεί και να μην σημαίνει. Το σίγουρο πάντως είναι και ότι μέσα εσωτερικά στον Περσικό κόλπο συνεχίζουν να υπάρχουν πάρα πολλά πλοία, αλλά και στον κόλπο του Ομάν απ' έξω, και εκεί πολλή κίνηση και πολλή αναμονή. Όπως πλέον, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά για να μην μένουμε μόνο σε εκείνο το κομμάτι, βλέπω αρκετή κίνηση και στην πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας. Εκεί που οι Σαουδάραβες έχουν ενεργοποιήσει όσο μπορούν εκείνο τον αγωγό για να μεταφέρει καύσιμα στην από εδώ πλευρά, για να αποφεύγονται τα δύσκολα νερά. Για να δούμε. Τώρα, κλείνοντας την αρχή, αφού για μια ακόμα φορά σας καλημερίσω και σας ευχαριστήσω για την πρωινή επικοινωνία, τι γίνεται, παιδιά, με τους Αλβανούς? Τι γίνεται με τη Σβέρνητσα? Θα μιλήσουμε εκεί κατά τις 7.30 να βρούμε έναν άνθρωπο δικό μας, να πούμε 2-3 κουβέντες για αυτό το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση. Εν τω μεταξύ, έμαθα, λέει, διάβαζα σήμερα και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου στην εφημερίδα Καθημερινή, ότι τα αλβανικά, λέει, μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας, λέει, AI, τεχνητή νοημοσύνη, δύο πούλμα, λέει, από ομογενείς στη Σβέρνητσα, που ήταν, λέει, από ό,τι μου έλεγε μια ψυχή, ελληνόφωνο χωριό η Σβέρνητσα, και νομίζω είναι ελληνικής καταγωγής και ο δήμαρχος του χωριού του συγκεκριμένου. Δύο πούλμα, λοιπόν, που ανέβηκαν πάνω για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή για μια ακόμα φορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η αλβανική κυβέρνηση αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Φώτης, όχι Φώτης, Φάτος, Νάνο, όχι, δεν ο Νάνο, ποιος λέγεται, παιδιά, πρωθυπουργός? Πώς, Έντι Ράμα, μπράβο, ο Φάτος ήταν ο προηγούμενος, σωστό, ρε Ψάλτη. Είδες τι κάνει το μυαλό του ηλικιωμένου, Αυτό το λαμπρό παλικάρι που ήρθε προς Φάτος, είπε και κάτι ανοησίες περί, πώς, τι έλεγε εκεί πέρα, ότι δεν είσαστε, λέει, απόγονοι, είμαστε εμείς οι απόγονοι, ότι αυτό, ότι εκείνο, δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο. Θυμάστε πρόσφατα που ήρθε και σε μια, που είχε έρθει νομίζω εδώ πέρα να μιλήσει για την προοπτική της αλβανικής χώρας και λοιπά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πάλι και δεν κατάλαβα ακριβώς, λέει, υπήρχε, λέει, ελληνική μοίρα, δεν το ήξερα, λέει, αυτό, ο πρωθυπουργός της χώρας τα λέει αυτά, δεν είναι αυτά και λοιπά. Έχει και μια κόντρα, λέει, με τον Τσίπρα στα social media, αλλά αυτά θα μου πεις είναι και λίγο πολιτικά, Ψάλτη, ναι, okay. Αλλά να το πω και ας γίνω λίγο κακός, δεν πειράζει. Επειδή εμείς είμαστε υπέρ της προοπτικής της ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους, κατά την άποψή μου, σωστή είναι αυτή η λόγη γενικότερα, γιατί τα Βαλκάνια δεν είναι και πολύ ευχάριστα πράγματα και η περιοχή κλπ. Έχει και ζητηματάκια. Μήπως θα πρέπει να οριοθετήσουμε λίγο αυτήν την πορεία προς τη λεωφόρο της Ευρώπης για την Αλβανία. Να βάλουμε μία τάξη και να θέσουμε πιο έντονα. Έχει τεθεί, η αλήθεια είναι, το ζήτημα των δικαιωμάτων της ελληνικής ομογένειας εκεί. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να κλείσω μια κουβέντα μόνο. Παιδιά, τα τακάκια θέλουν άλλαγμα. Αναφέρομαι, τέλος πάντων, σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν, κρατικά οχήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας και κάνουν και δουλειά. Πού και πού αλλάζουμε και τα κάκια, παιδιά. Λεφτά υπάρχουν, αλήθεια εκεί υπάρχουν. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας πω παραπάνω πράγματα, γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποια οχήματα υπηρεσίας η οποία καθημερινά μεταφέρει κόσμο, ευάλωτους ανθρώπους, δεν είχε οριοθετήσει, λέει, τα ζητήματα περί τακακίων. Τα τακάκια και τα μάτια σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
7: Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περιστικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υποσημείο Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε εντωμεταξύ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γιώτα είχε αυτοκίνητο. Στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έχετε καταλάβει ότι ο άνθρωπος που είναι πίσω από τις μουσικές επιλογές, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δηλαδή μας έχει τρελάνει στην ηλικία, τη δικιά μου στα τραγούδια και πιο μεγάλη βέβαια, έτσι, όχι μόνο τη δικιά μου. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3, το είπα σωστά, με συγχωρείτε, πήγα να βάλω ΦΠΑ μέσα και δεν προέκυψε. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ελένη Μπουλιέδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-0-170-74, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και αυτό έρχεται στην κεντρική οθόνη που έχω στον υπολογιστή εδώ στον Ράδιο Θάλαμο. Ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ο πολυλογάς παρέας, ο οποίος επέστρεψε από λιγοήμερες απουσίες, λιγοήμερες διακοπές. Ήταν μια χαρά μου, να σας πω την αλήθεια. Μην το πείτε ούτε του παπά. Ούτε του παπά. Λοιπόν, ο κύριος Ντόκας στην παρέα μας. Για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με την αγορά, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται με την Εκουτού και τι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλό καλοκαίρι, καταρχάς, Γιώργο.
0: Επίσης, αγόρι μου, επίσης. Να είμαστε καλά, με υγεία, με υγεία.
1: Λοιπόν, την Κυριακή κλείνουμε 100 μέρες πολέμου. Έτσι, σήμερα είναι 26η, να ξέρετε.
0: Βέβαια, 28 Φλεβάρι ξεκινήσαμε.
1: 28 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, ο πληθωρισμός έδειξε αυτό το οποίο νομίζω το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σου. Μπαράλιασε ουσιαστικά τα μέτρα της κυβέρνησης και για τις βενζίνες και για τα περίφημα 66 προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Τίποτα από όλα αυτά, νομίζω, Γιώργο, δεν σταματά αυτή την απίστευτη πλέον άνοδο των τιμών. Το οποίο όλοι το αντιλαμβανόμαστε.
0: Και επίσης μου λέγανε ανέστη ότι δεν θα σταματήσει, δεν φαίνεται να σταματάει.
1: Ο Ιούνιος μιλάμε για ακόμη χειρότερη κατάσταση. Ήμασταν πέμπτη χειρότερος πληθωρισμός τον Απρίλιο. Το Μάιο πήγαμε τρίτη χειρότερη πίσω από Λιθουανία και πρώτη την Νεοφώτη στη Βουλγαρία. Θυμίζω ότι η Βουλγαρία μπήκε Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη και είμαστε 21 χώρες.
0: Ναι.
1: Και αρκετοί μιλούν ακόμη και για 6%, όπως είπες πολύ σωστά, επίπεδα 3 χρόνια πίσω, είμαστε 2023. Αλλά αυτός είναι ο γενικός πληθωρισμός. Η ουσία είναι ότι όλα τα προϊόντα, ό,τι να κουμπίσεις, έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά, δεν κρατιόνται. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια, να ξέρετε, και στον χώρο των σούπερ μάρκετ, οι οποίοι κατηγορούν τον κύριο Θοδωρικάκο και αυτός με τη σειρά του ότι πλέον δεν υπάρχει καμία απορρόφηση των τιμών. Και πώς να γίνει αυτό το πράγμα? Και οι προμηθευτές έχουν τρομερά παράπονα από τα σούπερ μάρκετ, λένε σας δίνουμε τα προϊόντα και μας πληρώνετε μετά από 120 μέρες. Αυτό δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Το έχουμε ξαναπεί, ναι, ότι εκεί μέσα σε 30 μέρες πρέπει να πληρώσεις τα προϊόντα που έχεις πάρει. Εδώ έχουμε αυτή την άνεση που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά νομίζω, Γιώργο, το σημαντικό είναι ότι αυτά τα προϊόντα που καταναλώνουμε τώρα είναι αυτά τα οποία είναι ακόμη στα αποθέματα. Αυτά τα οποία έχουν παραχθεί μετά τις 28 Φεβρουαρίου θα τα βρούμε μπροστά μας από το καλοκαίρι και μετά, και καταλαβαίνετε, με τα νέα τιμολόγια και τις νέες αυξήσεις τιμών. Ενδεικτικό είναι αυτή η εικόνα του τριημέρου, όπου μου είπανε και από Κυκλαδονίσια που πήγανε και από Ιόνιο μια παγωμάρα. Δηλαδή όλοι γκρινιάζουν, δεν είχαν την κίνηση που περιμένανε.
0: Ναι.
1: Και αν ισχύουν πληροφορίες μου ότι και το Μάιο για πρώτη φορά θα έχουμε μάλλον πτώσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των αφίξεων, δείχνει ότι πλέον είμαστε στον πυρήνα αυτής της κατάστασης. Και όπως είπε, στις 11 του μηνός, την άλλη Πέμπτη, όχι αυτή, θα έχουμε τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για πρώτη φορά η Λαγκάρντα το 2022 θα αυξήσει το κόστος του χρήματος. Είμαστε στο 2%, θα πάμε στο 2,25%, και ενώ λέγαμε πριν για δύο αυξήσεις, ίσως πάμε και για τρεις αυξήσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Θυμίζω ότι το Ευαγγέλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο πληθωρισμός να είναι στο 2%, είναι πλέον στο 3,6%, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει και δεν ξέρω τώρα η κυβέρνηση τι περιθώριο έχει, αλλά νομίζω κάτι πρέπει να γίνει. Οι ακτοπλόοι, Γιώργο, γκρινιάζουν, λένε ότι πλέον δεν μπορούν να κρατήσουν τις τιμές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι...
0: Μα νομίζω ότι έχει δώσει λεφτά, έχει κάνει μια...
1: Αλλά λένε ότι τώρα με τις παρούσες συνθήκες έχουν ξεφύγει τα πράγματα, πολύ πιο πάνω από τα χρήματα που είχαν δώσει, θέλουν νέα επιδότηση. Και θυμίζω ότι αλλιώς είχε κλείσει τα εισιτήρια Φεβρουάριο και Μάρτιο για να πας διακοπές, όσοι είναι τυχεροί και ξέρουν πότε θα πάνε διακοπές, Ιούλιο και Αύγουστο, και άλλο τώρα.
0: Ναι.
1: Και όταν μου λένε 800 ευρώ θες για Κυκλαδονίσια, 4 άτομα να πας και να έρθει, θες 1000 ευρώ να πας στη Ρόδο. Εντάξει, αυτό είναι εξωπραγματικό με την έννοια ότι.
0: Καλά, πάντα να σου πω κάτι μεταξύ μας. Πάντα η Ρόδο, δηλαδή η Ρόδο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Για μια τετραμελή οικογένεια να πάει και να έρθει με αυτοκίνητο. Ενδεχομένως φέτος είναι ακόμα πιο ακριβή, αλλά πάντα ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού κόστους μετακίνησης οικογενειών, αν θέλουν να πάνε στη Ρόδο. Το Ρόδος το λέμε, ξέρεις τώρα, χαρακτηριστικά, ας πούμε.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Είναι, η αλήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος τα ακτοπλοϊκά, και γενικότερα, για να ξαναπάω την αρχή, ο πληθωρισμός ο οποίος τρέχει.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα στα επιχειρηματικά, χθες ήταν ιστορική μέρα στο χρηματιστήριο. Έτσι μπήκε η πρώτη εταιρεία από το χώρο της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, του κυρίου Χατζιωάν. Θα ακολουθήσει και ο κύριος Παπάς, ο εφοπλιστής, και μετά ο κύριος Τσαντάνης.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον, Ανέστη. Το σκεφτόμουν, ναι, γιατί θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Λέει το γεγονός ότι, δεν ξέρω τώρα, ήταν επειδή άλλαξε το χρηματιστήριο, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπε μια... και εσύ το κύριο Τσαντάνης, ο κύριος Χατζιωάν, συνέντευξη τύπου, ότι επειδή εξαγοράστηκε από το Euronext και μπήκε πλέον στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, γι' αυτό λέει και μπήκαμε. Δηλαδή, άλλαξε ευρωπαϊκό προφίλ τώρα. Δηλαδή, δεν κινδυνεύει. Είσαι πολύ, είσαι αγορά πλέον μεγάλη, μπορεί να αντλήσει κεφάλαια.
0: Αυτό είναι που του ενδιαφέρει. Η άντληση κεφαλαίων. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Ανέστη, ότι αυτή η ιστορία έχει να κάνει και με την. Θα μπει για του. Όσοι είναι οι μικροεπενδυτές, οι λεγόμενοι, είναι, έχει άλλη σιγουριά να μπουν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες για να ενδεχομένως να ζεσταθεί λίγο το κλίμα. Θα μου πεις ποιο κλίμα, ρε Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν έχει τα άδικο, αλλά θέλω να πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί εγώ δεν θυμάμαι μεγάλες εταιρείες Ποντοπόρου να είναι μέσα στο χρηματιστήριο. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Και αυτή η προσπάθεια, θυμίζω, ξεκίνησε το 2006, ας πούμε, και έκανε 20 χρόνια να τελεσφορήσει και έγινε αυτή την κίνηση τώρα. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς μια επιχειρηματική είδηση, η οποία πέρασε κάτω από τα ραντάρ για την πώληση της Νιτσιάκος, έτσι, η μεγαλύτερη.
0: Ουκρανός, λέει ο ιδιοκτήτης ο καινούργιος.
1: Είναι Ουκρανός, ναι, είναι 58 χρονών, ναι, έχει διατελέσει στέλεχος Ουκρανικής κυβέρνησης παλαιότερα, συνεργάστηκε με τα McDonald's, είναι, ναι, εισηγμένη εταιρεία του στο Λονδίνο, ναι, έχει 10.000 εργαζομένους, έχει μια κεφαλοποίηση πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά η οικογένεια Νιτσιάκου δίνει πλέον τη σκυτάλη. Μιλάμε, Γιώργο, ότι ο κλάδος αυτός έχει φοβερή επάρκεια, έτσι, δηλαδή και καλύπτει τις ανάγκες της Ελλάδος, αλλά και εξάγουμε πουλερικά.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμίζω τα πουλερικά είναι μια υγιεινή διατροφή. Λοιπόν, να κλείσω με τα αποτελέσματα.
0: Το πέρασε το μήνυμα του Ντόκας και η υγιεινή διατροφή σου λέει. Κατάλαβε, φίλε ακροατή.
1: Εσύ τα παρακολουθείς περισσότερο από
0: μένα. Άσερε που τα παρακολουθώ τώρα, κάνε μας τη χάρη. Για πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, η Γκέκτερ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο κατασκευών. Πολύ καλά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο, 34,6. Και γενικά να σας πω, ναι, ότι το πρώτο τρίμηνο, το 1 τρίτο των εισηγμένων, γιατί είναι προαιρετικά τα αποτελέσματα, δεν θα βγάλουν όλοι γύρω στο χρηματιστήριο, εμφάνισαν καθαρά κέρδη εισηγμένες 2,08 δις από 1,68 το αντίστοιχο τρίμηνο. Δηλαδή πάμε καλά και στο πρώτο τρίμηνο. Βέβαια μας επηρεάζει λίγο Μάρτιος λόγω πολέμου. Θα δούμε πώς θα πάει το δεύτερο τρίμηνο.
0: Ναι.
1: Να κλείσω τώρα με μια αίτηση για να γελάσουμε και λίγο. Μια εισηγμένη εταιρεία, δεν θα πω όνομα τώρα για να μην την καρφώσω, κάνει σήμερα έκτακτη γενική συνέλευση,
0: ναι,
1: και ζητάει δύο πράγματα. Θα παραβρεθούν μόνο δύο δημοσιογράφοι.
0: Μπα.
1: Ό,τι ερωτήσεις θα κάνετε θα πρέπει να τις έχετε καταθέσει ένα 24ωρο πριν μέσω ίντερνετ.
0: Τι λες.
1: Και το τρίτο, θα έρθετε με μάσκες. Το οποίο σήμερα...
0: Κοίταξε το μάσκες τώρα, κάτσε, γιατί εγώ χθες βρέθηκα στο αεροδρόμιο. Να ξέρεις ότι βλέπεις μάσκες. Δηλαδή όπου υπάρχει.
1: Έχεις, Γιώργο, είσαι άρρωστος, λογικό δεν είναι, έχεις COVID.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και βλέπω και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, δεν ξέρω, φοβούνται γενικά, κυκλοφορούν οι μάσκες, να ξέρεις.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω ως χαριτολογώντας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μόνο δεν μας είπαν πόσο νερό θα πιούμε, τι ώρα θα πρέπει να είμαστε εκεί κτλ.
0: Τι ρούχα θα φοράτε, δεν ξέρω.
1: Βέβαια αυτή η εταιρεία, να πω, έχει λόγο, υπάρχει εμφύλιο των.
0: Την οικογένεια.
1: Συγγενών και φίλων και τη οικογένεια. Οπότε σου λέει όσο λιγότερο τόσο καλύτερο. Βέβαια υπήρχαν χειρότερα παραδείγματα και κλείνω με αυτό. Υπήρχαν οι σειγμένε δεκαετία του 2000 που κάναν, ας πούμε, συνέλευση παραμονή πρωτοχρονιά ή την πρώτη μέρα τη πρωτοχρονιά.
0: Δεν θέλανε πολλού. Δεν θέλανε πολλού.
1: Και να κλείσω με το νομοσχέδιο για τα κρυπτονομίσματα. Όσοι έχετε, 15% θυμίζω ότι είναι πλέον ο φόρο αν πουλάτε κρυπτονομίσματα. Και αν έχετε κρυπτονομίσματα αξίας μέχρι 500 ευρώ, που είναι πολύ μικρό το ποσό, βέβαια, δεν φορολογήσετε.
0: Okay. Άρα ξαναμπαίνει, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι μπαίνει σιγά σιγά στο παιχνίδι και το κρυπτονόμισμα.
1: Βέβαια, εννοείται και έχει και πολύ κόσμο που ασχολείται με τα κρυπτονόμισμα.
0: Βέβαια.
1: Έχει και πολλές συναντήσεις και τα λοιπά. Έχει πάνω από 180.000 στην Ελλάδα, λένε τα στοιχεία της κεφαλαγοράς, φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τα κρυπτονομίσματα, Γιώργο.
0: Άρα θέλω να πιάσουν και από εκεί ένα κομμάτι για να βάλουν μέσα στο κρατικό κομβανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Ντόκα. Καλημέρα σας. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, ο άνθρωπος μας κάθε Τρίτη, εντάξει, εκτάκτως σήμερα λόγω της απουσίας μας. Τετάρτη τον βλέπετε καθημερινά στην τηλεόραση Ναυτεμπορική σε 7 με 9. Ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, 12 Ιουνίου, οπότε είπαμε Πέμπτη είναι 11 που είναι η Εκουτού, την άλλη μέρα Παρασκευή που είναι 12. Τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο και φέρνει λέει, σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση μεταναστευτικών αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις τελευταίες μέρες εντωμεταξύ περισσότεροι, λέει, από 1.200 πρόσφυγες και μετανάστες σε τουλάχιστον 15 διαφορετικά περιστατικά έχουν φτάσει στα νότια της χώρας. Και όταν θα γυρίσουμε θα μιλήσουμε για τα καύσιμα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές. Να σας πω ότι με αφορμή και τα χτυπήματα που είχαμε πριν, βλέπω ποντά, τα έχω τις τιμές, ναι. 96,8 ψιλοτσίμπησε το Brent, ενώ ήταν την Παρασκευή αρκετά χαμηλότερα, και την Δευτέρα. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 94,6. Έχουν μια άνοδο και τα δύο περίπου 0,9% από τη στιγμή που άνοιξαν οι χρηματαγορές στην Ασία, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα 2-3 πράγματα που θέλω να οριοθετήσουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Καταρχήν, το όλοι μαζί μπορούμε. Ωραία είδηση είναι αυτή, να την προσέξετε. Ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσους για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Επιστρέφουν λοιπόν οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί με το καινούργιο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μια γιορτή, λέει, του έρωτα, ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του υπέροχου Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, δηλαδή, όχι, 3 είναι σήμερα, μεθαύριο Παρασκευή, Σάββατο 6 Ιουνίου που κάποιος φίλος με γενέθλια, και την 5η 11 Ιουνίου. Τη εκουτού μεγάλη χάρη τη. Ξαναλέω, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις του όλοι μαζί μπορούμε την Παρασκευή αυτή, το Σάββατο αυτό 5 και 6 Ιουνίου και την 5η 11. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του όλοι μαζί μπορούμε, μπείτε στο όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε θέση. Έτσι, ωραία. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να τα βάλουμε και αυτά σε μία τάξη. Έχετε ακούσει, κυρίες και κύριοι, για το ZAP Taxi Club? Το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος 30% έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν ήδη σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση στο zaptaxiclub.gr και στην LVL. Κάθε παράθυρο έχει ταυτότητα. Και όμως είναι αλήθεια. LVL Window ID. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπουμε τη ζωή αλλιώς.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεΐνια.
8: Καλά έκανες.
6: Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
0: Να μην το ξεχάσω, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Τα καλύτερα εύχομαι για τους πρωινούς. Πρώτα να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, που πρωί-πρωί στέλνει το μήνυμά του γιατί πάει για ασπρόπυργο για δουλειά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, καλώς σας βρήκα. Γεια σου, Κώστα. Ορθώς μου λέει ο φίλος μου Κώστας από την Κρήτη ότι σαν σήμερα του 41 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης, σκοτώνουν τους κατοίκους τους αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Γειτόνισσα, καλημέρα. Από αυτή τη βδομάδα στη γειτονιά. Μου η λαϊκή να ξέρεις, θα σε υποδέχομαι. Λοιπόν, η Έλλη μου λέει: δεν σου ξαναδίνουμε άδεια. Λέει: ψάλτη, τελεία. Σιγά μη σας ρωτήσω, ρε, ποτέ θα πάρω άδεια. Συγγνώμη. Καλημέρα, Έλλη, να είσαι καλά. Λοιπόν, γεια σου, Πανώ, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι στη Ραφινάρα. Με πολύ θολούρα υγρασία, λέει, στην ατμόσφαιρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, τον άνθρωπό μας, να δούμε λίγο και τα καύσιμα, διότι μου στείλανε φωτογραφία από την Ισπανία τις μέρες που έλειπα. Και μου έδειχναν, την έχω μαζί μου τη φωτογραφία. Λοιπόν, το πετρέλαιο 1,55. Τώρα θα μου πεις έπεσε και στην Ελλάδα ψάλτη, σωστό και αυτό. Και η βενζίνη 1,71. Και σκέφτηκα να του πω να φέρει ένα μπετονάκι. Αυτό το πλαστικό, ξέρεις. Καλημέρα κύριε Ασματόγλου, τι κάνετε?
17: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μου λέγατε, γιατί τα είπαμε στο τηλέφωνο αυτό, ότι το ίδιο ισχύει, μου λέτε, και στην Αυστρία. Δηλαδή έχουν λιγότερους φόρους. Αυτό, από αυτό προκύπτει ότι είναι καλύτερες οι τιμές, σωστά?
17: Σε αυτά τα κράτη μειώσανε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Έχουν και μικρότερο ΦΠΑ από το δικό μας. Και γι' αυτό παρουσιάζεται και βλέπουμε αυτές τις τιμές στην Ευρώπη, σε άλλα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, να ξέρετε, μου λέγανε στην Ισπανία ότι δεν τους απασχολεί το καύσιμο. Το καύσιμο, λέει, πάνω κάτω είναι ήδη, αν τσίμπησε, δεν ήταν η ίδια τιμή, αλλά δεν ξέφυγε τόσο πολύ να φτάσει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή 2,10 ή 95. Άρα τώρα βέβαια έχει πέσει από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έβλεπα το πρωί και στα πρατήρια. Για πάμε στις τιμές, κύριε Ασμάτογλου, πού βρισκόμαστε?
17: Αυτοί το μαζέψανε στην αρχή του.
0: Στην αρχή το μαζέψανε.
17: Έτσι, όταν ξεκίνησε λοιπόν αυτή η κατάσταση να δημιουργείται και να επιβαρύνει τα καταναλωτικά αγαθά, να επιβαρύνει τις μεταφορές, από τότε το μαζέψανε.
0: Okay.
17: Και έτσι προλάβανε την κατάσταση, γι' αυτό και δεν τους φάνηκε τόσο πολύ η διαφορά μεγάλη.
0: Okay. Τώρα τι έχουμε εμείς που είμαστε?
17: Στα δικά μας. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε μια μεγάλη μείωση, ίσως μεγαλύτερη μείωση του δηλισμένου, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου, από το αργό πετρέλαιο. Ναι. Αν δούμε, το αργό πετρέλαιο υποχώρησε περίπου στα 10 δολάρια το βαρέλι.
0: Μάλιστα.
17: Όταν υποχωρεί 10 δολάρια το βαρέλι, δεν είναι 10 λεπτά που υποχώρησε σε εμάς η βενζίνη και το πετρέλαιο, είναι περίπου 5 λεπτά.
0: Μάλιστα.
17: Σε εμάς όμως υποχώρησε 10 λεπτά. Γι' αυτό και είδαμε και κάτω από τα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα την αμόλυβδη βενζίνη. Ενώ ήταν στο 2,080, 2,090
0: και 2,10 είχα δει. Τώρα το πρωί
17: και 2,13 υπήρχε και 2,13 τώρα έχει υποχωρήσει. Όμως τώρα ξαναβλέπουμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει ξανά η τιμή του αργού.
0: Ναι.
17: Γιατί εκεί που τα βρίσκουν δεν τα βρίσκουν. εκεί που πάνε να συμφωνήσουν και αρχίζει και μειώνεται η διεθνή τιμή του αργού, δεν τα βρίσκουν και ξανανεβαίνει πάλι, και σήμερα ξαναβρίσκεται στα 96,5 δολάρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω ότι δεν θέλουν να το μειώσουν, να φτάσει έτσι αισθητά κατά
0: άρα,
17: τα 100.
0: Άρα οι τιμές τώρα πού είναι στα, όσον αφορά τα δηλισμένα προϊόντα, κύριε Σμάτο?
17: Οι τιμές αυτή τη στιγμή, αν θέλετε τιμές, η τιμή η οποία βέβαια δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται γύρω στο 2 ευρώ,
0: ναι,
17: η αμόλυβδη βενζίνη.
0: Και το...
17: λίγο, ίσως ελάχιστα κάτω, ίσως ελάχιστα επάνω.
0: Ναι, και το κίνησης,
17: το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στο 1,70. Γιατί βρίσκεται στο 1,70, θα ήταν χαμηλότερο, αλλά επειδή μειώθηκε η επιδότηση προς τα δηληστήρια.
0: Α, δεν στα 15 λεπτά. Στα 15
17: λεπτά, ναι. προσθέθηκε λοιπόν,
0: από την 1η Ιουνίου.
17: Από την 1η Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
17: Και έτσι έχουμε φτάσει στο 1,70.
0: Ναι.
17: Αν τώρα προχωρήσει αυτή η κατάσταση και αρχίσει πάλι και ανεβαίνει, πάλι
0: θα ξεφύγουμε πάλι, κατάλαβα.
17: Θα ξεπεράσουμε πάλι το 2 ευρώ.
0: Μάλιστα.
17: Και έτσι αυτό καλά κρατεί εκεί το 2 ευρώ συν πλην. Αλλά το αρνητικό είναι στην νησιωτική Ελλάδα. Ξέρετε τι γίνεται με την νησιωτική Ελλάδα? Έχουν αγοράσει καύσιμα αυτοί με ακριβή τιμή. Το διάστημα που μειώθηκε δεν έχουν αγοράσει.
0: Ναι, οπότε
17: αν
0: δεν παίρνουν.
17: Και ξανανεβαίνει.
0: Θα αγοράσουν πάλι σε ακριβή τιμή. Οπότε...
17: αυτή τη μείωση δεν θα τη δούνε.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό συμβαίνει γιατί ο εφοδιασμός είναι ένα 15ήμερο. Αν πέσει λοιπόν στην περίοδο που ήταν ακριβό, μειώθηκε στο 10ήμερο, ξανανεβαίνει πάλι στο επόμενο πενθήμερο ξανά η τιμή, δεν βλέπουμε χαμηλές τιμές.
0: Ευχαριστώ.
17: Και Ελλάδα, και αυτό είναι το αρνητικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ασμάτο. Καλημέρα μου. Καλημέρα, καλή δουλειά να είστε. Γιώργο Ασμάτο, ο άνθρωπό μα, για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται με τι τιμέ και να μα εξηγεί και λίγο τα πράγματα, τέλο πάντων, από τη δική του οπτική, ενό επαγγελματία. Χρόνια τώρα στον χώρο των καυσίμων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Παναγιώτη, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλημέρα. Χαιρετίσματα στη γιαγιά Κατερίνα και στον παππού την Αεκάρα. Νομίζω κάναμε την πρώτη μεταγραφή. Ή μάλλον πάμε για την πρώτη μεταγραφή. Ουκρανό παίρνουμε. Έναν Ολεξάνδρ, όχι Αλεξάνδρ, Ολεξάνδρ μάλιστα. Γεια σου, Γιάννη. Ο Γιάννης λέει, σε λίγο λέει ο ύμνος της αριστεράς θα είναι δε γεμίζουμε ταξί ούτε με το ταξίτζι. Ναι, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί και αυτή υπάρχει μια κινητικότητα τώρα να δούμε που θα καθίσει και αν η Ελλάς του Αλέξη θα συνδράμει. Κλείνοντας, είδατε το τελευταίο επεισόδιο στο 1000 των δύο συναδέλφων? Το είδατε, ε? Okay. Σε καλό δρόμο είμαστε, για να θυμόμαστε, γιατί μερικές φορές δεν έχουμε και καλή μνήμη. Δεν έχουμε καλή μνήμη, δυστυχώς. Λοιπόν, έτσι, όχι, δεν θα τελειώσουμε έτσι, θα τελειώσουμε με το αδέοντα, έτσι. Με ενημέρωσαν, κυρίες και κύριοι φίλοι, ιδιοκτήτες ταξί, για να περάσουμε και σε διαφημιστικό χώρο, για το ZAP Taxi Club. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε? Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορεί να αποκτήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι λοιπόν, μειώνετε τα έξοδά σας έως και 30%, έχετε δωρεάν φόρτιση μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, Άκα, και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον, σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Μελάνια που λέω εγώ, που ήρθε εκτάκτως από την Ουάσιγκτον. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
23: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
26: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες. Τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές.
27: Η ώρα είναι 7.
28: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
29: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
30: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Φραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υποσημείο από Τζουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυσή της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γεωταχή αυτοκίνητο, στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αχλαία Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδέεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα. Στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον περσινικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στις περιοχές όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδέονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέληψαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υποσημείο από Τζουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του κενού φορτίου πετρελοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποίησεις να αλλάξει πορεία. Αμερικανικό αεροσκάφος το εξουδετέρωσε, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, εμποδίζοντας το μεταταξαμενό πλοίο να φτάσει στο Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και με επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Σέντκομ διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας προχώρησαν στις αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Από χθες άρχισαν οι προαγωγικές και απολύτερες εξετάσεις στα γυμνάσια της Επικράτειας. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στη τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή της Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πώς θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές, με κυρίως συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν λυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Σκάι ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδη, σχολιάζοντας την απόφαση των βουλευτών και στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Σακελαρίδη τόνισε ότι πρόκειται για μια ανακουφιστική και απελευθερωτική κίνηση, ώστε να προχωρήσουν, όπως είπε, τα πράγματα παρακάτω. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως είπε, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό το ένα σημείο και μετά. Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζει να δυναμητήσει το κλίμα στη Χαραλέο Τρικούπη, το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις σε τέτοια θέματα που μετά θα πρέπει να τις εξηγούμε, σχολίασε ο Κώστας Κανδαλίδης.
2: Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Σε καμία. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά. Σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
3: Να θέλει διόρθωση.
2: Δεν επιτρέπεται.
0: Αυτό που δεν είπε ο Χάρης Δούκας είναι ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνουν τον πόνους, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να κερδίσουν το Μητσοτάκη πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής. Ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Δεν πάνε να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκη, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ.
0: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απόσχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γεωταχή όχημα στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Καλαμάτα, η 39χρονη που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της και καθομολογέν δράστη δεν είχε κάνει καταγγελία για δοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού, διευκρινίζεται από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία ενημερώνει ότι συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο δράστης πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων χθες το μεσημέρι και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Έχουμε 3.850 συλλήψεις για ενδοικογενειακή βία τους πρώτους 4 μήνες του 2026, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επεσήμανε πως τα περιστατικά που κάποτε συνέβαιναν συνεχώς και καθημερινά πλέον έχουν μειωθεί σημαντικά.
5: Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες
3: το 2026 3.850 σύλληψεις.
5: Για ενδοοικογενειακή βία.
3: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
5: 3.850 σύλληψεις.
3: Ναι, και σύλληψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μήτρο Πολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Καραμπόλα ενός φορτηγού, ενός περιπολικού και περισσότερων από 20 άλλων οχημάτων συνέβη χθες το μεσημέρι στην Αντίμπ της νοτιοανατολικής Γαλλίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άτομα. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Το φορτηγό που μετέφερε μηχανήματα εργοταξίου και κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο χωρίς φρένα, συγκρούστηκε αρχικά με ένα περιπολικό και στη συνέχεια με άλλα 22 οχήματα. Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ για τα αίτια του τροχαίου έχει ξεκινήσει έρευνα. Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα της Συμπατησίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. Ο 30χρονος κατηγορουμένος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφισης, αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκοντος των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και μένει να φανεί αν θα προχωρήσει. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μια ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων που είχε δικαίωμα να κάνει ενόψει των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μοντεμόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί πρόωρα. Νοκάουτ για τον Ντόρση που υπέστη την οντίτιδα. Οι πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο μάτς, ενώ ο Κώστας Λούκας, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Αναχωρεί σήμερα από την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκοπ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός θα επιστρέψει για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πρώτη της μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδρο Τζούπκοφ, που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει εδώ και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και θα αρχίσουμε από τον Πειραιά, γιατί όσοι κατευθύνονται από τον Άγιο Διονύσιο στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα και εν συνεχεία μέσω της Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας, θα βρουν κίνηση. Ομοίως και όσοι φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά μέσω της περιφερειακής Δραπετσόνας για να πάνε προς την Ιχθυόσκαλα, σε αυτήν, στο ύψος της Ιχθυόσκαλας δηλαδή, θα βρουν και κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς, ακριβώς όπως τον περιμένουμε, Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ομοίως, με μέτρια κίνηση στην αρχή μποτιλιάρισμα, αλλά μετά χαλαρώνει σιγά σιγά. Η άνοδος Φυλής στο Καματερό, φυσικά τα δύο ρεύμα της Λεωφόρου και Φυσού, κυρίως το ανωδικό αυτή την ώρα, από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ και στη Νέα Ερυθρέα όσοι κατεβαίνουν την Ελευθερίου Βενιζέλου, που λέγεται Κηφισίας επί της ουσίας, μέχρι να φτάσουν στη Χαριλάου Τρικούπη, συναντούν ήδη μποτιλιάρισμα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούσνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 31 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη πλήγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη. Έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, ο Γιώργος Ψάλλης.

0: Ξυπνήσαμε στη δεκαετία του 80, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Rocky 4 λέει ο νεαρός απέναντι. Α, τα θυμάτε όλα. Καλό καλοκαίρι σε εσάς που τώρα ανοίξετε το ραδιόφωνο και ακούτε, ελπίζω, γνώριμη φωνή. Τα καλύτερα εύχομαι για την σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη. Είναι μέσα της εβδομάδας. Έβλεπα στοιχεία εξαιρετικής έρευνας για τη συμπεριφορά των Ελλήνων. Λέει, είναι πανευρωπαϊκή έρευνα των Ελλήνων πίσω από το τιμόνι. Ο ένας στους 4 οδηγούς στέλνει ή διαβάζει μηνύματα ή email την ώρα της οδήγησης. Το 52% κορνάρει στους οδηγούς που θεωρεί ενοχλητικούς. Και λίγο είναι. Θα μπορούσε να ήταν παραπάνω. Οι βρισχές, λέει, και οι προσβολές στους άλλους οδηγούς φτάνει το 55% στην Ελλάδα. Είμαστε, λέει, πάνω από το μέσο όρο. Σιγά μην δεν είμαστε. Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέλος, το ποσοστό, λέει, των οδηγών που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο για να τσακωθεί φτάνει, λέει, στο 22%, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός είναι 17%. Εντάξει, καλά είμαστε. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερο. Χρησιμοποιούμε όμως φλας, λέει. Εντυπωσιακό. Είμαστε, λέει, καλύτεροι σε σχέση. Δεν ξέρω, εγώ. Εμένα με κοιτάς περίεργα. Λοιπόν. Δεν πολυτηρούμε, λέει, τις αποστάσεις ασφαλείας. Ο ένας στους 10 έχει δηλώσει, λέει, ότι έχει οδηγήσει, λέει, σε κατάσταση μέθης. Γενικώς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Και μετά λέμε γιατί σκοτωνόμαστε. Κάπου διάβαζα και τα στοιχεία, λέει, ότι φοβάται ένα ποσοστό, λέει, γύρω στο 30%, φοβάται, λέει, την αντίδραση του άλλου οδηγού σε περίπτωση αν θα κατέβει έξω από το αυτοκίνητο. Ναι, δεν ξέρεις τι κουβαλάει μαζί του άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χώρο. Χώρο έχουμε, χρόνο δεν έχουμε. Κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιδορητής, για να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί αργήσαμε το μήνα λόγω της απουσίας μας, για τα τιμολόγια του ρεύματος. Διότι έχουμε τον καημό κάθε μήνα τώρα, τι θα γίνει με την τιμή του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, τι κάνετε? Πουθενά? Όχι. Άντε, κάνε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη μας, γιατί δεν τον ακούμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τώρα το remix φταίει ο άνθρωπος επί της μουσικής επιλογής. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα, Γιάννη. Γιατί, όχι, δεν νομίζω. Είναι αναλυτικά τα στοιχεία και τα δεδομένα αυτά για τη δημοσκόπηση. Λοιπόν, αμέσως τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι.
0: Με το καλό και με καλές θερμοκρασίες.
1: Και ένα ήπιο ενεργειακό, ναι, καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: καταρχήν,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Δεν είμαστε για air condition φέτος. Δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, δεν είναι τη ώρα. Τι κάνουμε, λοιπόν, πώς πάει ο μήνας με τα τιμολόγια, κ. Χριστοδουλίδη?
1: Ανακοίνωσαν οι υπάροχοι τις τιμές των τιμολογίων και των πράσινων και των μπλε και των κίτρινων. Ναι. Είναι στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τον προηγούμενο μήνα. Η μέση τιμή είναι στα 17,1 λεπτά, η μεσοσταθμική είναι γύρω στα 15 λεπτά, ό,τι ήταν δηλαδή και τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό οφείλεται στο ότι το Μάιο είχαμε σημαντική συμμετοχή των ΑΦΕ στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, σχεδόν 59% νομίζω, το οποίο αυτό βοήθησε στο να μην αυξηθεί περαιτέρω η χοντρική αγορά του ρεύματος, δηλαδή παρέμεινε στα 89 περίπου ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα, ό,τι ήταν και το προηγούμενο μήνα. Φυσικά βοήθησαν και πάρα πολύ, να ξέρετε, ειδικά τη νύχτα, που δεν δουλεύουν όλα όλες οι μονάδες ΑΠΕ, τα υδροελεκτρικά. Mm-hmm. Οι ταμιευτήρες ευτυχώς είναι
0: γεμάτοι. Έχει νερό, ναι. Ναι.
1: Έχει νερό, έχει βρέξει φέτος αρκετά. Καλό είναι αυτό για από πολλές πλευρές. Το θέμα είναι ότι αν δεν τερματίσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, στα καύσιμα, ναι μεν υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο και στη βενζίνη,
0: ναι,
1: αλλά αυτή, να ξέρετε, η μικρή αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στο ότι αποδεσμεύονται στρατηγικά αποθέματα.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν κάποια στιγμή δεν σταματήσει η κρίση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και δεν ξεκινήσει η ομαλή ροή των καυσίμων, θα υπάρχει πρόβλημα πραγματικό όμως, έτσι.
0: Okay. Άρα, λοιπόν, κρατάω για τον μήνα αυτό ότι μιλάμε σχεδόν και τα ίδια τιμολόγια με τον περασμένο.
1: Ακριβώς τα ίδια σχεδόν.
0: Ωραία. Το κρατάμε αυτό, λοιπόν, για να περπατήσουμε. Ευχαριστώ.

0: Κύριε Χριστοφιλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να μιλήσουμε και πάλι. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Τώρα που το θυμήθηκα, μην το ξεχάσω. Μου είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν τα της αγοράς και κυρίως τα της εναέριας κυκλοφορίας, ότι αρχίσανε πάλι, λέει, να μετράνε ψηλό καθυστερήσεις όσον αφορά την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών τα οποία έρχονται στο Βενιζέλος. Κάτι μου λέγανε χθες για κάτι πεντάλεπτα, λέει, καθυστερήσεων τα οποία δρομολογούνται πάλι επειδή δεν έχουμε μπει στη διαδικασία. Είμαστε στη διαδικασία των αλλαγών, τέλος πάντων, της αγοράς και της τοποθέτησης των νέων μηχανημάτων που θα έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα τα αεροδρομιά μας. Αλλά ήδη, επαναλαμβάνω, μου είπαν χθες ότι υπήρχε πτήση συγκεκριμένη που είχε κάνα δεκάλεπτο. Τους είπαν θα περιμένετε από εκεί που ξεκινάτε, γιατί είναι φορτωμένη η Αθήνα και θέλει λίγο χρόνο περαιτέρω για να εξυπηρετήσει την πτήση τη συγκεκριμένη. Έτσι τους είπε, λέει, ο πιλότος. Μάλιστα. Και τι έχουμε τώρα, αρχές Ιουνίου. Α, και επίσης μου λέγανε εχθές ότι υπάρχουν, λέει, περιοχές στην Ευρώπη, τουριστικές περιοχές. Η Ισπανία είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, που όχι μόνο δεν θέλει τους τουρίστες, αλλά έχει πάρει, λέει, και μέτρα. Ποια είναι τα μέτρα αυτά, μεταξύ των οποίων, λέει, και το ότι δεν θέλει, λέει, πάνω από 20 άτομα ομάδες τουριστών μαζί. Θέλει, λέει, να σπάει τις ομάδες για να μην φαίνονται μεγάλες και δημιουργούν, λέει, πρόβλημα στους κατοίκους, με αποτέλεσμα να έχουν οριστεί, λέει, μέχρι 20 οι ομάδες των τουριστών που κάνουν ξεναγήσεις. Αν είναι, δηλαδή, 25-26 άτομα, χρειάζονται δύο ξεναγούς και δύο διαφορετικές ομάδες, ούτως ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στα κέρια σημεία που τους πάνε οι ξεναγοί. Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλω να σας θυμίσω κάτι που ετοιμάζει κάθε χρόνο με πάρα πολύ προσοχή το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μιλάμε για τη μεγάλη φθινοπορεινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, το ραντεβού μας είναι στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Θα γεμίσει προφανώς με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποιήση και την ιστορία του τόπου μας. Η φετινή μεγάλη συναυλία υπόσχεται βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς, αλφαβητικά, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και σύντομα θα ανακοινωθεί η συμμετοχή και πολλών άλλων καλλιτεχνών. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δενδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κερδίζετε 5 προέκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 προέκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν ένα πετρελόφορο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους κεντρών σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γιοταχή αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Πέδων Αχλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
19: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Ελπίζω σε λίγο να πάμε στην Αλβανία να κουβεντιάσουμε αυτήν την ιστορία για τα γεγονότα στην Σβέρνιτσα, για την τουριστική επένδυση, λέει, 4 δισεκατομμυρίων που μπορεί και να κρύβεται, λέει, από πίσω η οικογένεια. Ε? Η οικογένεια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Το πιο εντυπωσιακό μου, επιτρέπετε, μέχρι να βρούμε τον άνθρωπό μας στην Αλβανία και να κουβεντιάσουμε, θα είναι ο πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία, να ξέρετε, στα κοινωνικά δίκτυα, τον παρακολουθώ. Λοιπόν, για ακούστε κάτι το οποίο έκανε, λέει, η Φιλανδία. Το διαβάζω στην σελίδα του CNN. Οι Φιλανδοί, λοιπόν, για να ενισχύσουν, λέει, τον τουρισμό, τι έκαναν, ακούστε να δείτε τώρα. Έκρυψαν, λέει, 23.000 σε χρυσό, πώς το λένε, όχι ρε παιδί μου, ένα κιλό χρυσό, ξέρετε τώρα την πλάκα, αλλά μικρά, τέλος πάντων, κρυμμένα, λέει, σε διάφορα σημεία στη Φιλανδία, ούτως ώστε να είναι, λέει, η αιτία να ψάχνει ο τουρίστας να το βρει για να το κερδίσει. Τώρα θα μου πεις, 23.000 δολάρια είναι πολλά λεφτά. Εντάξει, δεν ξέρω, αλλά θέλω να σας πω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ψάχνουν διάφορες χώρες. Τώρα η Φιλανδία είναι και, ξέρετε, ζορισμένη λίγο, διότι έχει πάρα πολλά σύνορα εκεί με τη Ρωσία, όπου τα πράγματα είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, και θέλει τουρισμό. Όλοι επιζητούν τον τουρισμό. Όλοι τον επιζητούν. Τώρα, πάμε να το βρούμε τον κύριο Παπά. Να δούμε τώρα την προσπάθεια που κάνουμε. Παρόλο που μιλήσαμε μαζί και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία, γιατί μου είπε και ενδιαφέροντα πράγματα. Σήμερα έχει μπασκετάκι το βράδυ, Είναι ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λοιπόν, για να δούμε. Πρέπει να έχει η μία από τις δύο ομάδες 3 νίκες για να κερδίσει το πρωτάθλημα. Κάπου διάβαζα ότι ο Παναθηναϊκός, λέει, έχει κάνει, λέει, μια μυθική πρόταση στον Ομπράντοβιτς, ο οποίος έφυγε από την ομάδα την οποία ήταν coach στην Σερβία. Ήταν, λέει, πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες εκεί πέρα και λοιπά, για τη ζωή του, λέει, και λοιπά. Με αποτέλεσμα να του έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός, λέει, η πρόταση, λέει, 10 εκατομμύρια δολάρια. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε τώρα καλημέρα στον κύριο Λεωνίδα Παπά. Δεν τον έχουμε, θα το βρούμε, okay. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Α, θα καταφέρουμε, καλό θα είναι, αν δεν τα καταφέρουμε. Τι να κάνουμε κι εμείς. Πάντως μου είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να ξέρετε, λέει, ότι στη Σβέρνιτσα, μου έλεγε ο κύριος Παπάς, υπάρχει, λέει, και ένα αρχαίο μοναστήρι. Ένα μοναστήρι κάποιας ηλικίας, ορθόδοξο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι, λέει, ακριβώς το κέντρο του σημείου της επένδυσης που θέλει να κάνει μια μεγάλη εταιρεία. Που, ξαναλέω, φαίνεται ότι πίσω από αυτή την εταιρεία μπορεί να είναι η οικογένεια του γαμπρού του Τραμπ, του Τζάρεν Κούσνερ, ο οποίος θυμίζω ότι μεταξύ άλλων ασχολείται και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις διαβουλεύσεις σε διάφορα κέρια σημεία, όπως ας πούμε στη Μέση Ανατολή. Τώρα, δεν πειράζει. Α, ελπίζω να τα βρούμε. Με αφορμή πάντως το ζήτημα των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν και την ανησυχία που υπάρχει προφανώς από τους ομογενείς του συγκεκριμένου χωριού, της Σβέρνιτσας, που, ξαναλέω, είναι ελληνόφωνο χωριό, παρακαλώ πάρα πολύ. Το κύριο άρθρο σημαίνει της Καθημερινής είναι αυτά που λέγαμε και με την έναρξη της εκπομπής, ότι το ζήτημα των περιουσιών της ομογένειας, διαβάζω, στην Αλβανία, δεν είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της χώρας, της Αλβανίας. Στην διαχείριση φαίνεται, λέει, ότι επισέρχονται και άλλοι παράγοντες πέραν της αναγνώρισης αστικών δικαιωμάτων. Η Αθήνα οφείλει, γράφει η Καθημερινή, να εξαντλήσει την επιρροή προκειμένου η διευθέτηση να γίνει όπως αρμόζει ένα κράτος που θέλει να πιστεύει να ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ξαναλέω, η Αθήνα είναι υπέρ της ένταξης ή της προοπτικής της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βέβαια με προϋποθέσεις, και θυμίζω ότι αυτή, θα έλεγε κάποιος, αλλοπρόσαλη τακτική την οποία ακολουθεί ο Πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις, και όχι μόνο από την ελληνική ομογένεια, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκεί, τον κατηγορούν για διάφορα πράγματα. Αυτή, λοιπόν, η αλλοπρόσαλη τακτική και η πρόσδεσή του, διότι είναι εμφανής αυτή η πρόσδεση στην Άγκυρα, προκαλεί ερωτηματικά, προκαλεί αντιδράσεις, προκαλεί συζήτηση. Αν, λοιπόν, η Αλβανία θέλει, οφείλει να το αποδείξει αυτό που θέλει για την Ευρωπαϊκή Λεωφόρο. Και επειδή είναι στα σύνορά μας και εμείς, ξαναλέω, είμαστε θετικοί στην προοπτική αυτή, καλό θα είναι οι αποφάσεις να οριοθετούνται με το σωστό τρόπο. Θυμίζω τώρα τελευταία αρκετές δηλώσεις έχει κάνει ο Αλβανός Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην Ελλάδα. Τα λέει στην αρχή έτσι, τα οποία είναι δυσνόητα έως απαράδεκτα, και μετά το γυρίζει ανάποδα για να πει ότι δεν ήθελα να πω αυτό, ήθελα να πω κάτι άλλο, δεν εξηγήθηκε καλά, παρεμηνέθηκαν οι δηλώσεις μου κλπ. Έχει μια ιδιομορφία, μια ιδιαιτερότητα η αλήθεια το συγκεκριμένο πρόσωπο. Την καλημέρα μου να πω στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα, Ποθητή μου. Σε ζηλεύω, να ξέρεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχεις τουλάχιστον αυτές τις φωτογραφίες που μου στέλνεις, είναι και εντυπωσιακές εκεί από το το μέρος και τη θέα που έχετε. Να πω καλημέρα στη φίλη μας τη Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον άλλο Σπύρο στην Άνοιξη, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Μάστρο Ντίνο στο Γαρδίκι, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο που λέει να πούμε και καμιά κουβέντα, λέει, για τις λακκούβες στην Λεωφόρο Αθηνών. Λοιπόν, είναι στην παρέα μας ο κύριος Παπάς, πάρα πολύ ωραία. Τώρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα θα μας τα πει συνοπτικά και περιεκτικά. Καλημέρα, κύριε Παπά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψέλτη.
0: Σας ευχαριστώ, σας ξυπνάω νωρίς, το ξέρω, γιατί είναι και μια ώρα πίσω η Αλβανία σε σχέση με την Ελλάδα. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτόν τον πόλεμο που ξαφνικά προέκυψε στη Σβέρνητσα? Είναι ελληνόφωνο χωριό, έτσι δεν είναι?
1: Σβέρνητσα είναι το σωστό.
0: Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ Σβέρνητσα το διαβάζω, δεν θα μάλλω.
1: Βόρεια της Αυλώνας είναι δύο ελληνόφωνα χωριά. Θα έλεγα είναι τα δύο πιο βόρεια γηγενή ελληνικά χωριά που έχουμε, με γηγενή πληθυσμό.
0: Μάλιστα. Όλοι αυτοί οι κάτοικοι, κύριε Παπά,
1: φύγει.
0: Ναι, μου λέγατε όμως ότι έχουν και ελληνική ταυτότητα και ελληνικό διαβατήριο κλπ. Είναι δηλαδή διπλής υπηκότητα, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, τι γίνεται με αυτό το
1: λιστό? Το Βερνέτ συγκεκριμένα είναι ένα χωριό που έχει ελληνόφωνο και βλαχόφωνο πληθυσμό. Είναι Έλληνες, αλλά δεν αναγνωρίζονται από το αλβανικό κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Ως μέλη της ελληνικής μειονότητας, γιατί το αλβανικό κράτος, ελληνική μειονότητα, αναγνωρίζει μόνο κάποια χωριά στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους Σαράντα. Δεν αναγνωρίζει τη Χιμάρα, αυτά τα χωριά της Πρεμετής, Κουριτσά και άλλες περιοχές.
0: Ναι. Γι' αυτό είπε ο Πρωθυπουργός ότι εγώ δεν ήξερα, τάχα μου, ότι υπήρχε ζήτημα εκεί πέρα με την περιουσία κάποιων οι οποίοι έχουν και ελληνική υπηκότητα.
1: Ακριβώς, ναι. Ως προς το θέμα τώρα που ρωτάτε, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το γενικότερο κλίμα που υπάρχει στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Με τα περιουσιακά, να σας πω ότι για να γίνουμε λίγο πιο κατανοητοί και στους ακροατές, ότι επειδή στην Αλβανία δεν υπήρχε η έννοια της ιδιωτικής περιουσίας στην περίοδο του κομμουνισμού, για τα 50 χρόνια που υπήρχε η κομμουνιστική δικτατορία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, ενώ στις υπόλοιπες ανατολικές χώρες τα ζητήματα τα περιουσιακά τακτοποιήθηκαν τα επόμενα 4-5 χρόνια, εδώ είμαστε 35 χρόνια στη μεταπολίτευση και ακόμα δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα των περιουσιών.
0: Επίτηδες, νομίζω.
1: Υπάρχει μια ασάφεια ως προς τα περιουσιακά, και κάθε κυβέρνηση που ερχόταν σε αυτά τα 35 χρόνια, λόγω αυτής της ασάφειας ακριβώς που υπάρχει στο διεκτωσιακό καθεστώς, έκανε και τις
0: δικές
1: αλχημίες.
0: Ναι, κύριε Παπά.
1: Και τακτοποίησε κάποιος, αυτός που το εκτόξευσε αυτή την νεοτροπία με τις υφαρπαγείς περιουσίων είναι η σημερινή κυβέρνηση. Μάλιστα. Του Έντι Ράμα.
0: Ναι, ο οποίος, ξαναλέω, έχει αλλοπρόσαλες τακτικές και δηλώσεις. Ενώ στη μια μεριά λέει κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν, μετά έρχεται λόγω της πίεσης που το ασκείται και το μαζεύει. Ερώτημα. Το ζήτημα της περιουσίας είναι μόνο για τους ομογενείς ή είναι και για τους Αλβανούς υπηκόους?
1: Πολύ καλά κάνετε και το ρωτάτε. Είναι γενικό. Είναι και για τους Έλληνες και για τους Αλβανούς. Απλά. Τις περιοχές των Ελλήνων συμβαίνει το εξής.
0: Είναι φιλέτα.
1: Οι Έλληνες ακριβώς είναι κυρίως στην παραλιακή ζώνη από τους Αγίους Σαράντα μέχρι την Αυλώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης αυτό το καθεστώς της ασάφειας που σας είπα προηγουμένως,
0: ναι,
1: η ελληνική μειονότητα είναι η πιο ευάλωτη.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Να σας πω το εξής, κάποιοι κάνουν λόγο για εθνοκάθαρση, για... υπάρχει και αυτό,
0: ναι.
1: Αλλά κυρίως τα κίνητρα είναι οικονομικά.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω, όταν ας πούμε η υπόθεση, να σας πω και από προσωπικές εμπειρίες που είχαμε με κάποιες περιπτώσεις, όταν η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια για παράδειγμα,
0: ναι.
1: Οι δικαστές, οι υπόλοιποι κρατικοί, όταν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ ενός Έλληνα και ενός επιχειρηματία Αλβανού, ας το πούμε, εννοείται ότι υπάρχει εκεί το κίνητρο το εθνικιστικό, ότι ο δικαστής θα πάρει τη μέρα σου, λέει, να τελειώνω
0: μάλιστα, μάλιστα. Να σας πω, μου είπατε κάτι εντυπωσιακό και θέλω να το ακούσουμε. Πού υπάρχει ένα μοναστήρι το οποίο ορθόδοξο, το οποίο κινδυνεύει από αυτή την επένδυση?
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο μία περίπτωση με τα μοναστήρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει ένα καθεστώς ασάφειας, θα πεις, παιδί μου, εντάξει, μετά μπορεί να είναι να έχει δίκιο και η άλλη πλευρά, να το συζητήσουμε. Ναι. Αλλά εκεί που είναι εξοργιστικό το θέμα,
0: ναι.
1: Δεν είναι μόνο μία περίπτωση. Να σας πω, μοναστήρια που είναι βυζαντινά.
0: Ναι.
1: Πρώτο και καλύτερο είναι στο Σβερνέτσι, εκεί που τώρα έχουμε το θέμα. Είναι ένα νησάκι που
0: ναι.
1: Δεν είναι κατοικημένο το νησάκι αυτό. Μέσα εκεί είναι ένα το μοναστήρι της Παναγίας του Σβερνέτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν το γκουγκλάρετε τώρα που έχουμε και την ευκολία αυτή,
0: θα το δούμε.
1: Σβερνέτσι,
0: θα το βρούμε.
1: Θα το δείτε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η περίπτωση του Αγίου Γεωργίου στην Τζούκα, του Αγίου 40.
0: Ναι.
1: Της Κακομιάς επίσης, μια υπόθεση που χρόνια γίνονται φασαρίες με τους ντόπιους κατοίκους.
0: Ναι.
1: Για το μοναστήρι φυσικά των Αγίων Θεοδόρων στη Χιμάρα. Είναι τέσσερις πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Που η σημερινή κυβέρνηση
0: δεν δίνει και πολύ
1: σε κάποιες
0: σημασία.
1: Περιπτώσεις έχει πάρει ήδη τις περιουσίες.
0: Ναι.
1: Ας με δίπλα από τον Άγιο Γεώργιο αυτή τη στιγμή χτίζεται ένα τουριστικό χωριό.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί αργήσαμε να σας βρούμε, αλλά θα τα ξαναπούμε και πάλι, κύριε Παπά. Την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λεωνίδας Παπάς, πρώην πρόεδρος της Ομόνιας, ένας άνθρωπος ο οποίος, ξαναλέω, ψύχρεμη φωνή, επιχειρήματα και είναι και πάρα πολύ ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα. Για να μαθαίνετε πράγματα, άμα θέλετε να τον ψάξετε, να τον βρείτε. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Αλλά αυτό το ξέρουμε, δεν είναι θέμα. Κλειδώνεις απ' έξω για παράδειγμα και περιμένεις τον κιθαρά και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Και τουλάχιστον όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ στους 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται είναι μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
5: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν σήμερα, συνεχίζουν μάλλον τις πανελλαδικές εξετάσεις και ελπίζω τα θέματα να είναι βατά που λέω κάθε φορά, διότι εντάξει, ας μπουν και καλά το θέμα, δεν πειράζει. Λοιπόν, γρήγορα και ο Σχολιομιχάλης για τα της κίνηση. Έλα Δημήτρη μας.
11: Γιώργο, αρχίζουμε από τον Πειραιά. Όσοι είναι στον Άγιο Διονύσιο με προορισμό είτε τον, τη Δημητρίου Γούναρη είτε την πλατεία Υποδαμίας, παραλαμβάνω από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας ή προς τη Γούναρη, θα βρουν μποτιλιάρισμα να το περιμένουν να ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πλέον φορτώσει από εδώ από το Σκάι και την Κηφισού, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε θεματάκια στη Βουλιαγμένης, αλλά στα συνήθη σημεία, φυσικά στην ανηφόρα της Κατεχάκη, εννοείται. Ο άξονας Καρόλου Μάρνη αρχίζει σιγά σιγά να δυσκολεύει. Το Γαλάτσι, η άνοδος Γαλατσίου και εν συνεχεία η Βεΐκου προς το πάρκο Βεΐκου. Η άνοδος της Κηφισίας ζόρισε απότομα και γρήγορα από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς την Αγία Βαρβάρα. Και βεβαίως έχουμε προβλήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στο ανωδικό από τα Κτέλ και στο καθοδικό από την Αττική Οδό, Γιώργο.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, αγαπητέ συνάδελφε. Και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα για να κλείσουμε έτσι και την εκπομπή. Όχι ακόμα, θα την έχουμε σε λίγο. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, Δημήτρη, γιατί φαίνεται ότι έπεσε η γραμμή. Θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ωρέας Ομράν, διεθνής δικηγόρος, ειδικό σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, με αφορμή τα γεγονότα στην Μέση Ανατολή. Είναι και πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Για να μας πει λίγο την άποψή του, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι είναι αυτό το οποίο γίνεται αυτή την περίοδο, που φαίνεται να υπάρχει μια πάλι αναμόχλευση κυρίως των χτυπημάτων. Καλημέρα, κύριε Ομράν.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Λοιπόν, για δώστε μου μια εικόνα τώρα. Πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία? Πάμε σχεδόν σε 100 μέρες πολέμου ή τέλος πάντων μετόπου. Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία πάνε και έρχονται. Φαίνεται ότι η αμερικανική πλευρά, τουλάχιστον με αυτά που δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει υπομονή στις απαντήσεις που δίνουν οι Ιρανοί από την πλευρά τους. Οι Ιρανοί κάποια στιγμή είπαν ότι διακόπτουμε και το διάλογο με αφορμή τα γεγονότα του Λιβάνου. Πώς τα βλέπετε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να περπατήσουν? Υπάρχει, πώς να το πω τώρα, υπάρχει σημείο επαφής στο οποίο μπορούν να καταλήξουν κάποια στιγμή οι δύο πλευρές?
12: Από τη στιγμή που υπάρχει μία διαπραγμάτευση, μια διαρκής συζήτηση, προφανώς έχουν διαγνώσει και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο να υπάρξει μια συμφωνία. Η κάθε πλευρά βέβαια έχοντας τις δικές προσδοκίες για το πώς, για το τι θα περιέχει η συμφωνία αυτή. Σωστά λέτε ότι είναι μια, αν θέλετε, παρατεταμένη περίοδος κρίσης με τις εντάσεις της, με τις κορυφώσεις της σε επίπεδο σύγκρουσης. Όντως είδαμε τις τελευταίες μέρες να υπάρχει μια αναζωπήρωση στην περιοχή, κυρίως με όσα συμβαίνουν μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά και με μεμονωμένα χτυπήματα ένθεν και κήθεν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή έχουν διαγνώσει ότι είναι προς το συμφέρον τους έστω μια προσωρινή, αν θέλετε μια interim λύση των μεταξύ τους εχθροπραξιών, μια συμφωνία την οποία κάθε καθημερινή από τις δύο χώρες θα χρησιμοποιήσει και για να ανασυνταχθεί εσωτερικά, αλλά και για να πουλήσει εντός εισαγωγικών στο ακροατήριό της εσωτερικά
0: ότι περνάει η άποψή της, ότι έχει το πάνω χέρι.
12: Ακριβώς.
0: Να,
12: ακριβώς,
0: να σας
12: ακριβώς
0: πω, το μεγάλο, νομίζω κομβικά σημεία είναι δύο. Για να μην λέμε πολλά-πολλά, καταλαβαίνω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Το ένα έχει να κάνει με τα πυρηνικά που έχει στην κατοχή του το Ιράν ή με την προοπτική περαιτέρω αξιοποίησή τους. Και το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούς. Εκεί πιστεύετε ότι πάμε κάπου ή θα συνεχίζετε αυτή η ατέρμονη συζήτηση? Πάμε, ερχόμαστε, χτυπάμε, βαράμε και τελειώνουμε.
12: Νομίζω ότι κάπου κατευθυνόμαστε και στις δύο περιπτώσεις. Καταρχάς, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω, είπε ότι όντως το Ιράν ανταποκρίνεται σε κάποιες βασικές αρχές για το δικό του πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα εκεί έχουμε προφανώς μια συνεννόηση επί αυτής της βάσης. Τώρα, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, ούτε το Ιράν μπορεί ανέκαθεν να ναρκοθετεί κυριολεκτικά και μεταφορικά τη διέλευση των πλοίων από εκεί. Γνωρίζει ότι όσο εξαντλείται η υπομονή των ΗΠΑ, προφανώς θα δεχτεί καινούργια χτυπήματα τα οποία θα το πάνε ακόμα πιο πίσω από πλευράς πολεμικής ικανότητας.
0: Ναι.
12: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και στα στενά του Ορμούς, με τον ένα με τον άλλο τρόπο,
0: θα βρεθεί ένα κοινή φόρμουλα.
12: Θα βρεθεί μια φόρμουλα. Εξάλλου ήδη περνάνε αρκετά καράβια σε σχέση με αυτά που περνούσαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών έτσι των μεγάλων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ομράν, για την επικοινωνία, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλά. Ορέσης Ομράν, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Μάκη, θα μιλήσουμε για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Πολλοί από εσάς με ρωτάτε τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Θα βρούμε τον ειδικό και θα τα πούμε καλώς εγώ των πραγμάτων αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, την καλημέρα μου. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα είναι εδώ. Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
0: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
0: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Το Vertical.

0: Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Σκάφη. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η Αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας προχώρησαν στην αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σιρηνές ακούστηκαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιο το είχε αυτοκίνητο. Στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πως θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κύριο συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ανασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφη Αχτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζέιπεκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΔΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στους Σκάιχες στην Ασούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ανεμιμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας, καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πρωινό, Τετάρτης 3 Ιουνίου, καιρός χάρμα, ηλιόλουστος, φωτεινός, ουρανός καταγάλανος, όπως ακριβώς. Αν καθυστερήσει λίγο και η υπερβολική ζέστη, σούπερ καλοκαίρι. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, για όλους εμάς που είμαστε εδώ στην παρέα από την ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που ακούτε ραδιόφωνο μέσω διαδικτύου από το εξωτερικό και παίρνετε γεύση από την πατρίδα. Δύο πρώτα απ' όλα ανακοινώσεις, γιατί αυτό είναι ο βασικός ρόλος ενός μέσου ενημέρωσης. Φίλες και φίλοι, δύο επιστολές, με αυτές θα ξεκινήσω. Όχι από τις επιστολές των ακροατών, εδώ είναι δύο ειδικές περιπτώσεις, όχι από τις επιστολές που μου στέλνετε και για τις οποίες θα προτάξω στη σημερινή ενημέρωση, διότι να σας πω την αλήθεια, ξέρω η δημοσιογραφία, οι καλοί μου συνάδελφοι, οι πολύ ωραίοι τύποι και οι τύπισες του επαγγέλματός μου ασχολούνται ολημερής ολονυχτής τι γίνεται με την αριστερά. Εγώ έχω μια σκασίλα, να σας πω την αλήθεια, για τι κάνει η αριστερά. Αντιθέτως, έχω σκασίλα για αυτά που κάνει, που δεν κάνει η κυβέρνηση. Εγώ σε αυτά θα εστιάσω. Τώρα, το τι θα κάνουν ή τι θα γίνει όλο αυτό το πράγμα, το παλιοκαιρισμένο της αριστεράς που το ονομάζουν και νέα αριστερά, και λες πόσο άλλο κωμωδία, αλλά. Επαναλαμβάνω, γι' αυτά έχω γράψει κάτι στην πλατφόρμα X. Αν θέλεις καθαρίσεις, για οτιδήποτε καθαρίσεις, σε ένα σημείο θα πας στην αριστερά. Διότι οι άνθρωποι, όπως βλέπετε, καλοί μου συμπατριώτες και συμπατριώτησες, έχουν και τεχνογνωσία και εκπαίδευση στα ελληνική. Κοίτα πώς το κάνει ο Τσίπρας, εκαθάριση. Οτιδήποτε κυκλοφορεί γύρω του, οτιδήποτε σε ζυζάνιο, τάκ τάκ τάκ το καταρρίζει όλο, διότι είπαμε κάνει αυτό που δεν έκανε από το 19. Να φτιάξει ένα κόμμα για πάρτι του, ένα κόμμα που δεν θα ακούγεται κανένας άλλος, δεν θα σηκώνεται, δηλαδή δεν θα έχει ολημερής ολονυχτής να ασχολείται με παρόλες. Γιατί τα κόμματα τι είναι, είναι ένα πολύ ωραίο καφενείο στο οποίο ο καθένας δίνει την παρόλα του μέχρι που ο αρχηγός. Στα αστικά κόμματα λέμε δεν είναι δυνατόν, υπάρχει ελευθερία εκφράσεως κτλ. Στα σταλινικά κόμματα, όπως είναι η αντίληψη και η εκπαίδευση του Αλέξη, που θέλει να αλλάξει και τις, όπως είπαμε, να πάει να βρει τους αρμούς της εξουσίας. Μπράβο, εκεί λοιπόν στα σταλινικά κόμματα δεν μπορεί να ακούγονται παρόλες. Οπότε λοιπόν, εκαθάριση θέλεις. Απευθύνσου στον Αλέξη, έχει και το ηθικό πλεονέκτημα, εννοείται. Όλα αυτά στην αριστερά, όλα αυτά είναι πάντα με το ηθικό πλεονέκτημα. Είναι οι καλοί άνθρωποι οι οποίοι σε καταρρίζουν, κρακ-κρακ, με τη ματσέτα, έχει φύγει ο λαιμός σου, δεν έχεις καταλάβει που είσαι. Λοιπόν, και όπως βλέπετε, ο ένας εξοντώνει τον άλλον. Αλλά κατά τα άλλα, είναι αριστεροί άνθρωποι, είναι σύντροφοι κτλ. Λοιπόν, τελείωσε η αναφορά μου στην αριστερά, βαρέθηκα. Με συγχωρείτε που δεν ενδιαφέρομαι, δηλαδή που δεν συμμετέχω σε αυτές τις αγωνιώδεις αναζητήσεις των συναδέλφων μου. Ζητώ συγγνώμη, αποσύρωμαι από αυτά. Και φίλες και φίλοι, διαβάζω. Αυτό το μήνυμα έχει πάει στον Υπουργό Υγείας, αλλά ο Υπουργός Υγείας διευκρινίζει πάμπολες φορές και άλλη μία φορά στην περίπτωση αυτή ότι για ειδικές θεραπείες δεν αποφασίζει η πολιτική ηγεσία, δηλαδή δεν αποφασίζει ούτε εκείνος, ούτε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ούτε η κυρία Αγαπηδάκη. Για τις ειδικές θεραπείες ειδικών ασθενειών που αφορούν σε ένα-δύο ανθρώπους αποφασίζουν επιτροπές επιστημόνων. Αυτό που θα σας διαβάσω έχει προωθηθεί και στον Υπουργό κύριο Γεωργιάδη εδώ και 2-3 μέρες. Απάντησε όμως όπως απαντά κλασικά. Το προώθησα μεν, αλλά αποφασίζουν οι επιστήμονες. Δεν έχω λόγο για ειδικές θεραπείες. Εγώ όμως, επειδή υπάρχει έκκληση από τους γονείς, οφείλω μέσα στο ρόλο μου να το διαβάσω απευθυνόμενος όχι στον Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε στον Μάριο Θεμιστοκλέους, ούτε στην κυρία Χαπηδάκη. Απευθύνομαι στους επιστήμονες που συγκροτούν μια επιστροπή που δεν την ξέρω, ούτε ξέρω ποιοι είναι οι επιστήμονες. Ούτε και δεν ενδιαφερθώ να μάθω να σας πω την αλήθεια, γιατί θέλω να είμαι εντελώς απ' έξω, απλώς εγώ πρέπει να μεταφέρω το μήνυμα. Είμαι ο αγγελιοφόρος. Απευθύνουμε έκκληση ζωής μου, γράφουν οι άνθρωποι. Δύο μικρά αγοράκια, 3,5 και 5 ετών, παλεύουν καθημερινά με το σύνδρομο Hunter, μια σπάνια και επιθετική πάθηση, η οποία προκαλεί ραγδαία σωματική και νοητική φθορά στην παιδική ηλικία. Οι άκρως εξειδικευμένοι ιατροί μας στο νοσοκομείο Παίδων παλεύουν μαζί μας, λένε οι γονείς. Έχουν υποβάλει νόμιμα αιτήματα μέσω συστήματος ηλεκτρονικής προέγκρισης για ένα καινοτόμο φάρμακο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θα αναστείλει την νοητική και σωματική επιδείνωση. Απευθύνουμε έκκληση στους γιατρούς, μέλη της Επιτροπής του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης. Η ζωή των παιδιών δεν αποτιμάται ούτε σε χρήματα ούτε σε ιατρική αναποφασιστικότητα. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό είναι το μήνυμα, αγαπητοί μου κυρίοι και κυρίες και κύριοι που συγκροτείτε αυτή την επιτροπή. Δεν σας ξέρω, δεν με γνωρίζετε. Εγώ απλώς πήρα το μήνυμα από τους γονείς και οφείλω να το μεταδώσω φωναχτά. Τα υπόλοιπα εσείς θα αποφασίσετε. Δεν γνωρίζω, δεν έχω άποψη, δεν έχω γνώμη. Ένα είναι αυτό. Φίλες και φίλοι, το δεύτερο μήνυμα έρχεται από την οικογένεια Λιγκερίδη. Ο μπαμπάς και η μαμά, η κυρία Ευγενία, ο κύριος Γιώργος Δικερίδης, έβγαλαν χθες, έγραψαν κάτι στο Facebook και θέλω να το διαβάσω, γιατί με τη δίκη Λιγκερίδη δεν ασχολείται κανένας άλλος πλην το Μανιφέστο και ο Sky. Ο Sky και το Μανιφέστο. Κανένας άλλος, μα κανένα άλλο έντυπο δεν ασχολείται με τη δίκη Λιγκερίδη. Είναι που, πώς να το πω τώρα, είναι αυτό που λέμε σε άλλες περιπτώσεις, ότι ο Κούλης, η δικτατορία Κούλη ελέγχει τον τύπο. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, δίκη Λιγκερίδη, ένας εσμός αλυταράδων της θύρας 7, οι οποίοι έχουν και διασύνδεση με την ομάδα. Αυτό τώρα καταλαβαίνεις ότι εγώ βάζω το κεφάλι μου στον τορμά τώρα, έτσι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, στην αγχώνια δεν μόλις αναφέρεις θύρα 7, λιταριά, δολοφόνησαν όλοι μαζί έναν αστυνομικό. Γιατί στην αντίληψή τους είναι ότι τους μπάτσους τους καίμε, τους παλουκώνουμε, τους πλακώνουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων και γενικώς χορεύουμε όπως έκαναν, όπως γινόταν κάποτε στο Far West, τους βάζουμε σε ένα στήλο, ανάβουμε τη φωτιά και εμείς χορεύουμε ουρλιάζοντας γύρω τους. Έτσι κάνουμε στους μπάτσους. Μάλιστα. Τώρα, αν αυτή είναι μια ομάδα αλυταράδων, οι οποίοι από ό,τι βλέπω έχουν διασύνδεση με τον Δήμο Πειραιά, έχουν με την ομάδα του Ολυμπιακού, αυτό είναι ντροπή. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ Ολυμπιακός, θα ντρεπόμουν. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά επειδή δεν έχω καμία αντιπάθεια στο Ολυμπιακό, τουναντίον. Εγώ ντρέπομαι για το ότι θα ντρεπόμουν αν αλυταράδες της θύρας 21 έκαναν τα ίδια πράγματα. Έτσι δεν το συζητώ, ενώ ως ΑΕΚτζής που είμαι. Λοιπόν, αύριο εννοούν σήμερα οι γονείς Λιγκερίδη, οι οποίοι είναι μόνοι τους στο μεταξύ, έτσι. Οι γονείς Λιγκερίδη είναι μόνοι τους. Η μαμά Φίσα, ας πούμε, είχε σύμπασα την κοινωνία. Είχε την κοινωνία μαζί της. Σωστά. Έτσι δεν είναι, διότι οι ναζιστές, οι φασίστες της Χρυσής Αυγής δολοφόνησαν το παιδί της, το γιο της, μάλιστα. Το ζεύγος Δικερίδη είναι μόνοι τους. Δεν έχουν κανέναν δίπλα. Τίποτα, κανείς. Κανείς. Το δικηγόρο, την κυρία συνήγορό τους και τον εαυτό τους. Ό,τι πει ο Σκάι και ό,τι μεταδώσει ο Σκάι και ό,τι γράψει ο μανιφέστο του Χάρη Παυλίδη. Κανένας άλλος. Μα κανείς. Γράφουν. Αύριο, σήμερα εννοούν, είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για την οικογένεια Λιγκερίδη αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Δυστυχώς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ακουμπάνε καθόλου αυτή τη δίκη. Προσπαθούν να τη θάψουν, σαν να μην υπάρχει. Κατά τα άλλα, ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Η έδρα του δικαστηρίου θα αποφασίσει για ένα ζήτημα που θεωρούμε σημαντικά, ιδιαίτερα σημαντικό για την αποκάλυψη της αλήθειας, τους προστατευόμενους μάρτυρες και τις καταθέσεις τους. Καταθέσεις που μπορούν να φωτίσουν γεγονότα, πρόσωπα και ευθύνες τα οποία η δικαιοσύνη οφείλει να εξετάσει σε βάθος. Κάθε απόφαση που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση αυτών των μαρτυριών αποτελεί ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη. Ζητούμε μόνο την αλήθεια, όλη την αλήθεια. Το οφείλουμε στο Γιώργο μας που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το καθήκον. Το οφείλουμε στη μνήμη του. Το οφείλουμε στην κοινωνία που πιστεύει ότι η δικαιοσύνη πρέπει να φτάνει μέχρι το τέλος χωρίς φόβο και χωρίς σκιές. Αύριο, εννοούν σήμερα, θα είμαστε εκεί, όπως είμαστε παρόντες σε κάθε στάδιο αυτής της δύσκολης διαδρομής. Με πόνο στην καρδιά, αλλά και με πίστη ότι η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει κρυφή για πάντα. Για τον Γιώργο, για τη δικαιοσύνη, για ολόκληρη την κοινωνία. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, λένε οι γονείς. Μας στέλνουν δίπλα τους στον αγώνα. Εμείς πού είμαστε όμως? Εμείς, αν δεν έχει μέσα άρωμα αριστεροκαφρίλας τύπου Κωνσταντοπούλου, αν δεν έχει αυτό που λέμε αντισυστημικό άρωμα τύπου Καριστιανού και λοιπόν δοξασιών, μοναστηριών δεξιάς και διάφορα τέτοια ψεκασμού και αντιεμβολιασμού και όλα τέτοια, και αναφέρεται ας πούμε στο δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο προκάλεσε η εγκληματική οργάνωση με αρχιεγκληματία, έτσι δεν λένε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η Χούντα Κούλη που ήρθε να τα σκεπάσει μετά, γιατί εκεί έγινε η μεγάλη συγκάλυψη, τότε η κοινωνία, αν είναι σε αυτά, μπορεί να ρίξει μια ματιά, να έχει αγωνία αν ο μπαμπάς Ρούτσι έκανε 50 μέρες απεργία πείνας και μετά ήταν κανονικό.

0: Να μην καθυστερήσει για να σταματήσει η απεργία πείνας. Είχε μια αγωνία το Υπουργείο Αμήνας και ο Υπουργός. Αλλά το μνημείο είναι ακόμη στη θέση του, έτσι. Δεν είπαμε θα το φτιάξουμε το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Όχι, δεν εμπίπτει, φαίνεται, ακόμη στο θάρρος που πρέπει να έχει η δεξιά. Αλλά είναι η δεξιά, ποια δεξιά? Όχι η επιθετική δεξιά του Αδόνιδος, είναι η δεξιά η chic. Είναι η κομιλφό δεξιά, η οποία τα έχει καλά με την αριστερά και έχει και μια αγωνία τι θα γίνει και με την αριστερά. Μην χαθούμε όμως. Ο Θανάσης, Γιώργο, τον είπα τον Λιγκερίδη, ζητώ συγγνώμη, ο κύριος Θανάσης Λιγκερίδης και η κυρία Ευγενία Λιγκερίδη σε δηλώσεις που έκαναν αυτές τις ημέρες.
1: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζω, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε ναι, τον αναγνωρίζω. Εγώ είμαι φυλακισμένος, ούτε η κόρη μου είναι φυλακισμένη, ούτε η γυναίκα μου είναι φυλακισμένη. Είμαστε υποχρεωμένοι να μπαίνουμε μέσα στις φυλακές του Κορδαλού. Το έχουν αντιληφθεί αυτό οι άνθρωποι. Τα κανάλια αυτά είναι για ενημέρωση του κόσμου. Και αν δεν έρχονται, να μας πούν το λόγο που δεν έρχονται. Μήπως φοβούνται και ποιον φοβούνται? Ελεύθερη δημοσιογραφία δεν έχουμε? Δεν πρέπει αυτά που ακούγονται μέσα στη δίκη να τα μάθει και ο κόσμος? Πώς θα τα μάθει, από ποιον θα τα μάθει? Πώς μπαίνανε πράγματα πυρομαχικά μέσα στο γήπεδο? Δεν είδαμε τίποτα. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας τίποτα. Μάλλον υποτιμά τη δικιά μας αντίληψη. Και όπως είπε και ο εισαγγελέας, ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους.
2: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών. Ενώ έχουν πει στις αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, δεν αναγνωρίζουν κάποια πρόσωπα. Φαίνεται ότι είναι φοβισμένοι. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες το να μπαίνει κάποιος μέσα στις φυλακές. Έπαψε να αφορά τον κόσμο η δίκη η Λιγκερίδη. Ένας αστυνομικός δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος, υπηρετούσε το καθήκον, υπηρετούσε το κοινωνικό σύνολο και δεν αφορά τον κόσμο. Δεν πρέπει να ενημερωθεί το τι γίνεται με αυτή τη δίκη? Γιατί δεν έρχονται εδώ τα κανάλια να την παρακολουθήσουν? Γιατί αποσιωπούν? Υπάρχει κάποιος φόβος?
0: Φαντάζομαι έχουν το δικαίωμα στη ζωή και ο Θανάσης και η Ευγενία Λιγκερίδη. Φαντάζομαι. Και το δικαίωμα να τιμήσουν τη μνήμη του παιδιού τους που δολοφονήθηκε από κάτι αλυταράδες στη θύρας 7. Φαντάζομαι ότι έχουν το δικαίωμα να υπάρχουν στη ζωή και αυτοί. Πάντως, χαίρομαι ορισμένους συμπατριώτες μας, οι οποίοι και συμπατριώτες, οι οποίοι φαίνεται ότι τα έχουν τόσο πολύ, για να χρησιμοποιήσω την ντοπιολαλιά, την έκφραση ντοπιολαλιά, σιαγμένα στη ζωή τους. Τα έχουν εισάδει δηλαδή όλα, είναι τακτοποιημένα εννοώ. Που έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με το γάμο της προγονής του Βασίλη Κικίλια, δηλαδή της κόρης της συζύγου του Κικίλια, κυρίας Μπαλατσινού, στον πρώην γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Το κορίτσι παντρεύτηκε έναν Αμερικανό, εν πάση περιπτώσει εβραϊκού θρησκεύματος, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά αποφάσισαν να κάνουν τον γάμο τους στο κάστρο του Νιόκαστρου στην Πύλο. Ωρε Παναγία μου, ξεσηκώθηκε ο Τροϊκός πόλεμος. Τι έγινε? Πώς η Αμαλία παντρεύτηκε τον, πώς τον λένε, κάτσε να βρουν και πώς τον λένε, τον Τζέικ, στο νιόκαστο της Πύλου? Χαμός. Ότι δηλαδή επικοινώνησε ο Κικίλιας με τη Μενδώνη, που είναι στην ίδια κυβέρνηση, και έκανε ρουσφέτη η Μενδώνη στον Κικίλια και του έδωσε τον νιόκαστρο για το γάμο της προγονής του. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, ότι έχετε στον καημό το τι έκανε η Αμαλία με τον Τζέικ. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Ξέρω, πάντα είχε το ενδιαφέρον, μας προκαλούσε ενδιαφέρον ο Πέτρος Κωστόπουλος, τώρα και ως πεθερός. Δεν θα πω τίποτα για να μην θεωρηθεί ότι εγώ τώρα ότι κάνω πλάτη στον Κικίλια ή στην Μενδώνη. Εγώ θα σας πω, πάρτε και λίγο σήμερα την εφημερίδα τα νέα, πάρτε και καμία εφημερίδα δηλαδή.

0: διαβάζετε. Στη στήλη του Γιώργου Παπαχριστού υπάρχουν όλες οι απαντήσεις. Τον Παπαχριστό δεν τον λες ούτε νεοδημοκράτη, δεν μπορεί να τον πεις, ούτε μητσοτακικό, ούτε ότι βάζει πλάτη στον Κικίλια. Άντε να πω ότι έχει μια συμπάθεια στην Λίνα Μενδώνη, την έχει, γιατί πασοκικής καταγωγής και οι δύο. Λατρεμένοι μου συμπολίτες και συμπατριώτισες, πάντως να γνωρίζετε όπως τα γράφει ο Γιώργος. Εγώ θα διαβάζω τον Γιώργο. Τόσο από τους haters του διαδικτύου που βυσοδόμησαν όλο το τριήμερο στα social media, όσο και από γνωστούς και μη εξαιρεταίους συναδέλφους μου, οι οποίοι έσπευσαν, γράφει ο Γιώργος σήμερα στα νέα, στη στήλη του, να υιοθετήσουν χολερική ανακοίνωση συνδικαλίστριας αρχαιολόγου ότι τάχα μου προσβλήθηκε το νιόκαστρο από την εκδήλωση. Τι είναι τώρα το νιόκαστρο, κυρίες και κύριοι? Μάλιστα. Όποιος έχει επισκεφθεί τον Γιώργο Παπαχρήστο, διαβάζω, όποιος έχει επισκεφθεί τον νιόκαστρο στην Πύλο γνωρίζει ότι πρόκειται για μια μεγάλη αλάνα με κάτι ψωραλέα πεύκα που προφανώς δεν μπορούσαν να είναι το ντεκόρ για αυτήν την κορυφαία στιγμή ευτυχίας του νέου ζευγαριού. Ο χώρος είναι γεμάτος πεύκοβελόνες, ακαθάριστος από τα σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους απολύτιστοι επισκέπτες, σπαρμένος με κουκουνάρια, δεν διαθέτει παρά ελάχιστο φωτισμό και καμία υποδομή. Το θέμα είναι ότι πήγαν το ζεύγος ο Τζέικ και η Αμαλία και πλήρωσαν για να κάνουν το γάμο σε αυτό το περιβάλλον. Αυτό γουστάραν οι άνθρωποι, αυτό θέλανε. Πάμε παρακάτω όμως. Διαγράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, συνεχίζω. Ο χώρος ενοικιάζεται για εκδηλώσεις από την τοπική εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και όχι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ και 25 χρόνια και σωστά στον χώρο έχει πραγματοποιηθεί πλήθος κοινωνικών εκδηλώσεων, γάμων και βαπτίσεων συμπεριλαμβανομένων. Τον ίδιο χώρο χρησιμοποιούν για δείπνα υψηλών πελατών, συνοδεία μουσικών συνόλων, φωτισμών, στολισμών, κουλουπού, δείπνα που διοργανώνουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής Μεσσηνίας. Για τα δείπνα αυτά ο χώρος δεν στολίζεται απλώς, αλλά προστίθενται και όλες οι απαραίτητες υποδομές προκειμένου να διευκολυνθούν οι καλεσμένοι. Ο χώρος νοικιάστηκε για μερικές ώρες αντί του ποσού των 6.000 ευρώ. Ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία, κεφαλαίο το δεν, για να μην θυγεί και το και η ορθοδοξία μας τώρα και είναι και θέματα πίστεως τώρα, ακούστε εδώ, πολύ σοβαρά πράγματα είναι αυτά. Ο γάμος της Αμαλίας λοιπόν και του Τζέικ, είπαμε, γι' αυτό σας είπα, ο Τζέικ είναι εβραϊκού θρησκεύματος, η Αμαλία είναι δικιά μας, είναι χριστιανή ορθόδοξη, μπράβο το πουλάκι μου. Λοιπόν, ο γάμος της Αμαλίας και του Τζέικ, γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος, και αυτά πρέπει να διευκρινιστούν αλίμονο, δεν πραγματοποιήθηκε μέσα στην εκκλησία του νιόκαστρου, πολύ απλά διότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Σε μία αγωνία, παπάς και ένας ραβίνος, ένας ιερέας δικός μας και ένας ραβίνος του εβραϊκού θρησκεύματος διάβασαν τις σχετικές γαμήλιες ευχές στο ζευγάρι, διότι η Αμαλία είναι ελληνοορθόδοξη και ο Τζέικ, όπως πανέφερα, εβραίος. Εντάξει παιδιά, το τακτοποίησαμε και αυτό. Το κλείσαμε το θέμα του γάμου. Βέβαια, βέβαια, κοίτα να σου πω κάτι. Αν δεν έχεις να σκεφτείς, η μαλακία πάει σύννεφο, έτσι, για να, δηλαδή θέλω να πω ότι αν δεν έχεις να σκεφτείς κάτι, κάτι πρέπει να ικανοποιείς τον εαυτό σου. Γι' αυτό λοιπόν, τράβα, χαλαρώνει ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω, χαλαρώνει σε οποιαδήποτε ηλικία. Αρκεί να μπορεί να το εκτονώσει αυτό το πράγμα, δηλαδή που έχει μέσα του τη βλακεία που εκτονώνεται με τη μαλακία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία, διαλυματάκι εδώ, διότι έχουμε και σοβαρά θέματα να απασχοληθούμε σε αυτόν τον τόπο. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές. Πρώτη σχολή, ιατρικής και επιστημών υγείας. Δεύτερη σχολή, νομικής. Τρίτη σχολή, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Πού θα βρείτε λεπτομέρειες? killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Μια φορά κι ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Πειραιώς από τον Κεραμικό προς την Ομόνια, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Βύρονα και στην Παραλιακή τόσο προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου όσο και προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματος απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν έναν πετρελαιοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Τροχαίο με παράσταση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιο ταχύ αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ενώ όλους εσάς που μπαίνετε τώρα στο δεύτερο ημίωρο. Παρακαλώ κύριε Κολομιχάλη, ορίστε.
5: Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, φίλες και φίλοι, έχει πολλή κίνηση σήμερα. Δηλαδή, από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη, όλα τα δεξιές στροφές, πολλή κίνηση. Και η παραλιακή όμως, μην τρέχετε στην παραλιακή προς τον Πειραιά, πλησιάζοντας το Φαλιρικό Δέλτα, θα πρέπει να σταματήσετε και να πηγαίνετε με πολύ αργούς ρυθμούς μέχρι το λιμάνι. Επαναλαμβάνω, το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά. Και το αντίθετο ρεύμα της παραλιακής έχει κίνηση, αλλά το ξέρετε όλο το τελευταίο διάστημα. Μεγάλο πρόβλημα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Άρη.
6: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο ήρων.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο ήρων.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Προτού προχωρήσω, ένα θέμα που μου ήρθε τώρα το πρωί από έναν φίλο μας και το οποίο, αγαπητέ Μίλτο, απευθύνομαι στον άνθρωπο που μου το έστειλε, το επώνυμο του είναι για μένα, το έχω ήδη προωθήσει στον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Μου γράφει άνθρωπος και το βρίσκω πολύ λογικό αυτό που μου λέει και απορώ γιατί στην κυβέρνηση γίνονται τέτοια σφάλματα που αφορούν σε αυτό που λέμε επιτελικό κράτος. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά εγώ το έστειλα κατευθείαν στην καρδιά του επιτελικού κράτους, δηλαδή στον Κωστή Κατζηδάκη. Μου γράφει ο άνθρωπος. Χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς διαβούλευση νομοσχέδιο όπου μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, λέει ο άνθρωπος, ο επιστολογράφος, επειδή τυχαίνει να χειρίζομαι τον στόλο οχημάτων της εταιρείας όπου εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλων, αφού το κράτος πάει ξανά να κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή, δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει ότι, παραδείγματος χάρη, από 1η-1η 2027, όσοι πάρουν plug-in αυτοκίνητο θα φορολογούνται, ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν φορολογία, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μια ακόμη φορά, απογοήτευση από τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις. Θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, να το ψάξετε περαιτέρω και να ρωτήσετε γι' αυτό τους υπευθύνους της κυβέρνησης. Με εκτίμηση, Μίλτο Στάδε. Αγαπητέ μου Μίλτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυγε το θέμα ήδη εδώ και μία ώρα το έχω στείλει στον κύριο Χατζηδάκη. Περιμένω την απάντησή του. Γιατί είπαμε το επιτελικό κράτος θα έχουμε αυτό για να μην μπουρδουκλώνεται η κυβέρνηση σε αυτό που έλεγα προηγουμένως. Για το παράγωγο, άμα τα έχεις φτιαγμένα, τι που σε οδηγεί η βλακία. Μην ξαναπώ τη λέξη. Μια φορά είναι αυτό τώρα. Δεν το πιάσουμε. Βρήκαμε τον παπά τώρα να κάνει τη δουλειά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το είπα αυτό και προχωρώ.

0: Τα βιβλία που έχω μπροστά μου για να σας τα, έτσι, να τα αναγγείλω. Βρίσκω ένα από τις εκδόσεις Keybooks, γραμμένο από την κυρία Άλμπα Καρδάλτα. Η κυρία Καρδάλτα είναι κλινική ψυχολόγος, νευροψυχολόγος και ειδικός στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, καθώς και στη σύντομη στρατηγική θεραπεία. Εργάζεται σε διάφορες ομάδες κτλ. Εγώ θα αρχίσω από τον υπότιτλο του βιβλίου, γιατί ο τίτλος πρέπει να τον θα καταλάβετε από τον υπότιτλο. Σταμάτα να λες ναι σε όλους εκτός από έναν, άνω κάτω τελεία, εσένα. Ο τίτλος τώρα, ο τίτλος είναι πάρα πολύ ωραίος. Πώς να τους λες να πάνε να μαμηθούνε ευγενικά. Είναι, δεν είναι γραμμένο μαμηθούνε, είναι γραμμένο με το γενετήσιο ρήμα. Γα, μηθούνε. Εξαιρετικό βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Εκδόσεις Keybooks. Από τις ίδιες εκδόσεις, σε αυτά τα βιβλία αυτοβελτίωσης που λέμε, το παιδί σου έχει άγχος. Πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα. Εδώ γράφουν 6-5 ειδικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι κτλ, καθηγήτριες, καθηγητές. Επαναλαμβάνω, πώς να το βοηθήσεις βήμα προς βήμα να αντιμετωπίσει το άγχος του το παιδί σου. Τώρα προσέξτε να δείτε, πώς γίνεται όταν είσαι επιχειρηματίας, είσαι αριστερούλης, αλλά είσαι κανονική περίπτωση αριστερούλη. Δεν είσαι αριστερός απλώς, είσαι αριστερούλης. Δηλαδή είσαι επιχειρηματίας αριστερούλης και πονάς, βρε παιδί μου, πονάς, όταν βλέπεις τους υπαλλήλους σου ότι εκεί κάπου στους 15 ημέρες, το πρώτο 15 του μήνα, δεν έχουν να φάνε και την πέφτουν στα μακαρόνια. Ω, καημός, πώς ξεπερνιέται αυτό. Το ξαναπώ. Είσαι ο επιχειρηματίας και αγωνιάς για τους υπαλλήλους σου, οι οποίοι στις 15 του μήνα δεν έχουν τελειώσει ο μισθός τους, αλλά εσύ τους πληρώνεις. Είσαι ιδιωτική επιχείρηση. Ταυτοχρόνως είσαι και αριστερούλης. Τώρα, πώς είσαι αριστερούλης, αυτό θα σας το πω μετά. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό. Ο προβληματισμός έρχεται από τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Είναι στα καινούργια πρόσωπα που θα λανσάρουν το κόμμα του Αλεξίου Τσίπρα. Είναι τα φρέσκα πρόσωπα, οι καινούργοι. Θα σας πω πόσο καινούργοι είναι σε λίγο. Ότι εγώ διαβάζω εφημερίδες, έτσι, εγώ δεν κάνω τίποτα. Θέλω να πω, δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ θα σας πω και την πηγή. Πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τον προβληματισμό του κυρίου Νιφούδη ως επιχειρηματία. Ακούστε πόσο καημό έχει ο άνθρωπος.
1: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ένα κόμμα 48 ώρων.
2: Και
1: οπότε,
2: τι περιμένετε να.
1: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Γαμώτο αυτό είναι, είδες, οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμό, ενώ οι κυβερνήσεις είναι με το λευτόδεντρο. Αχ, τι λατρεμένος αριστερούλης είναι. Αυτός είναι η επιτομή του αριστερούλη. Δηλαδή, έχεις ας πούμε αριστερούς τύπου έτσι μέσα στην ατμόσφαιρα γιδύλας, αλλά έχεις και τους αριστερούλιδες. Τώρα, γιατί είναι αριστερούλης ο άνθρωπος, γιατί τον λες αριστερούλη, ρε Άρη, κοντζάμ εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, τον λες εσύ αριστερούλη, δεν ντρέπεσαι. Εγώ λέω, εγώ τώρα, πώς θα το πω, ντρέπομαι για μένα δηλαδή και κάνω παρατηρήσεις στον εαυτό μου. Λοιπόν, ανοίγω που λέτε την Κυριακάτη Καθημερινή, στη στήλη του Σταύρου Παντωνίου που επίσης μου αρέσει να τη διαβάζω, γιατί έχει διάφορα εκεί τα παραπολιτικά. Και σας διαβάζω αυτολεξί, δεν είναι δικά μου, στην Κυριακάτη, γι' αυτό σας λέω, διαβάστε και καμία εφημερίδα, αγοράστε και καμία εφημερίδα, Καθημερινή της Κυριακής. Τίτλος, σε εκδήλωση της ΟΝΕΔ, διαβάζω το κείμενο. Πηγή μου αποκάλυψε, δηλαδή ο Σταύρος Παπαντονίου του αποκάλυψε μια πηγή του, ότι ο Νίκος Νιφούδης, εκ των αναπληρωτών εκπροσώπων της ελληνικής αστυνομίας, πήγα να πω, ζητώ συγγνώμη, της Ελλάς, έχει περάσει σχεδόν από όλα τα κόμματα. Ήταν στο ποτάμι, πήγε στο Πασόκ και μετά φλέρταρε και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά όταν οι αριστερούλιδες έρχονται στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, συνεχίζω από το ταντικό μου, μην μπω τώρα στα χωράφια του Σταύρου. Ξαναγυρίζω στον Σταύρο. Αυτό το τελευταίο ομολογώ πως μου έκανε εντύπωση. Τα λέει ο Σταύρος αυτά, όχι εγώ. Το ότι πήγες και στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πηγή μου το στήριξε στο γεγονός ότι ο νυν εκπρόσωπος του Τσίπρα το 2018 συμμετείχε σε μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ Ηνωμένου Βασιλείου, λατρεμένα πράγματα, με την ιδιότητα του επιχειρηματία του Λονδίνου. Αυτό δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο φλερτ με έναν πολιτικό χώρο. Αν και η πηγή μου επέμεινε πως δεν πας να μιλήσεις σε μια πολιτική νεολαία αν δεν έχεις όσμωση με τον χώρο. Κλείνεται εισαγωγικά. Για την ιστορία, πάντα ο Σταύρος τα γράφει αυτά, επρόκειτο για την καμπάνια αύριο της ΟΝΕΔ. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και ο Νίκος Νιφούδης. Πολύ ωραία πάντα, αλλά προσέξτε τώρα. Ας τα αφήσουμε αυτά. Πες ο άνθρωπος, επειδή μου ήθελε να ήθελε, γιατί έχουν πολλοί άνθρωποι τη λατρεία να μπουν στην πολιτική, να συνεισφέρουν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Okay. Αυτό πες ότι πέρασε από όλους και τα λοιπά. Μάλιστα. Αν και δημοσκόποι μου λένε ότι στην υγεία των κορόιδων θα βγουν πολλά φιντάνια, τα οποία ακριβώς γιατί θα πάμε σε εκλογές, τώρα θα είναι σε λίγο ο Γιώργος Αράπολου μαζί μας, όπου ούτε οι θέσεις έχουν σημασία ούτε τίποτα, είναι ένα τσούρμο γιούρια, πάμε να ρίξουμε τον κούλι, χούντα κούλι, και μέσα σε αυτήν την αντίληψη θα βγουν διάφορα φιντάνια τα οποία θα πάνε να αρπάξουν το επταχύλαρο της βουλευτικής αποζημίωσης στην υγεία των κορόιδων, βέβαια, που θα πάνε να ψηφίζουν τους καινούριους. Έτσι γίνεται πάντα. Διότι στους μονοφθαλμούς, στους τυφλούς επικρατεί ο μονοφθαλμός, όπως καταλαβαίνεις. Και πολλά άλλα που γίνονται έτσι ωραίες παροιμίες, αλλά τώρα μην χαθούμε εκεί. Λοιπόν, προσέξτε. Είσαι επιχειρηματίας αριστερός. Μάλιστα. Έχεις μεγάλη αγωνία για τους εργαζόμενους σου που στις 15 του μήνα αυτή η χούντα κούλη τους αφήνει με μακαρόνια άλλο ένα 15ήμερο μέχρι να βγει ο μήνας. Μα πόσο απελπισία με αυτή τη χούντα κούλη, πρέπει να τη ρίξουμε. Αλλά εσύ ως επιχειρηματίας δεν κάνεις τίποτα διότι έχεις συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Γιατί αλλιώς δεν θα είχες επιχείρηση, θα είχες ένα φιλόπτωχο ταμείο και μαζί με την εκκλησία θα μοιράζατε συζύτια. Έτσι δεν είναι, καλέ μου κύριε Νιφούδη? Αυτή όμως τώρα εσύ περιμένεις πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Να πω και ένα ωραίο. Θέλετε κι άλλα με τον Τωτό? Δεν μπορώ γιατί ο Δημιώτης τα έχει τα ανέκδοτα. Εγώ δεν είμαι καλός στα ανέκδοτα, δεν τα θυμάμαι δηλαδή. Μόνο ο Ανδρέας Δημιώτης μπορεί να σου αραδιάσει 20 ανέκδοτα καπά και λες πώς τα θυμάται ο μπαγάσας. Ναι. Kiel University. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης. Περιμένετε πρόγραμμα από τον Τσίπρα. Εδώ είμαστε. Έχουμε να γελάσουμε εννοείται. Τώρα θα μου πεις, ασχολείται η κυβέρνηση με το 5% του πληθωρισμού? Εδώ σε θέλω. Έχω την αίσθηση ότι δεν ασχολείται. Θα την τακτοποιήσουμε και την κυβέρνηση εννοείται με το άρθρο σήμερα του Μπάμπη Παπαδημητρίου, το Εξαίσιο στο liberal.gr. Θα τα πούμε σε λίγο. Αύριο στις 9 αναμένεται άφιξης του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος θα έρθει να μας πει για το τι κάνουμε με το 5% του πληθωρισμού, το οποίο είναι εκεί πέριξ της ενέργειας, των καυσίμων και των νοπών προϊόντων, όπως γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Φαίνεται ότι ο Μπάμπης άκουσε αυτά που είπε ο κύριος Γιώτης της βιομηχανίας τροφίμων και τα οποία συζητήσαμε εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη και ο Σπύρος Μάλης την περασμένη Παρασκευή στο Μαγκαζίνο και εγώ την Δευτέρα. Τώρα θα μου πεις, του Αγίου Πνεύματος ή Δευτέρα στις 10 το πρωί συζητούσες για τον πληθωρισμό με τον Φιλιππίδη? Έχω ξαναπεί άλλη μια φορά και γιατί θέλω να το τεκμηριώνω διαρκώς, ότι η αντιπολίτευση κάνουμε εμείς εδώ και όχι όλοι αυτοί τώρα, όλοι αυτοί οι γυρολόγοι που βγήκανε περατζάδα. Λοιπόν, μην χαθούμε. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Kiel, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα, με ιστορία 80 ετών διεθνής διακρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές, δίνει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε λίγο έρχομαι με τον Γιώργο Αράπογλου, επικεφαλής της PALS, που έκανε τη δημοσκόπηση χθες για λογαριασμό του Sky.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
0: Συγγνώμη, αλλά ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό προηγουμένως. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά ότι αυτά τα ηχητικά τα προμηθεύομαι από την εξαίσια, άριστη, μοναδική δουλειά που κάνουν όλα τα παιδιά της ομάδας Αλήθειας. Γι' αυτό και τσούζει η ομάδα Αλήθειας. Διότι κάνει, μαζεύει τις δηλώσεις, όλα αυτά τα φρυφυρίκια που κυκλοφορούν, τις μαζεύει τις δηλώσεις και απλώς τις έχει εκεί. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν μαζεύει τους των Νεοδημοκρατών. Μα είπαμε, είναι της Νέας Δημοκρατίας τα παιδιά. Δεν είναι κάποια άλλα, οπότε συγχαίρω ξανά τον Κώστα Δογάνη και τον Σταύρο Μπένο και όλους τους συνεργάτες τους, γιατί αυτά δεν γίνονται μόνο από δύο ανθρώπους, και όλους τους συνεργάτες οι οποίοι όλοι μερείς και ολονυχτής ακούνε και καταγράφουν, δεν σχολιάζουν, απλώς μας δίνουν πρώτη ύλη να σχολιάσουμε εμείς για πράγματα τα οποία έχουν υποθεί, ποτέ κατασκευασμένα, πάντα αληθινά. Γιατί αυτά τα φρούτα κυκλοφορούν και πρώτα απ' όλα είναι στο μεγάλο ανθόκηπο που έχουμε εμείς εδώ, στο μεγάλο μπαχτσέ και περιβόλι που έχουμε στην κοινωνία μας, και άρα μην πηγαίνουν και χαμένα τα φρούτα, έτσι δεν είναι? Προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα φρούτα. Λοιπόν, μπορώ να συζητήσουμε με τα φρούτα. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο Ράπογλου, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Λοιπόν, ας πούμε ότι δεν έχουμε διαβάσει, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για την ΠΑΡΣ. Τι μας λέει η ΠΑΡΣ αυτόν τον μήνα?
12: Είναι από τις λίγες φορές που έχουμε την ευκαιρία μεταξύ δύο ερευνών με απόσταση ένα μήνα να έχουμε τόσο σημαντικές διαφορές στους πολιτικούς δείκτες. Ξεκινάω από εκεί, αν και το ενδιαφέρον νομίζω είναι εξίσου σημαντικό και στα συμπληρωματικά ερωτήματα, όπου φαίνεται το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή και μάλιστα ενισχυόμενο ελαφρά στην πρόθεση ψήφου, αλλά σταθερό στην κατανομή των αναποφασίσεων, ακριβώς λόγω μείωσης των αποφασίσεων, λόγω της παρουσίας δύο νέων κομμάτων. Του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, που σε αυτή την πρώτη αποτύπωση φτάνει στην εκτίμηση το 15,5%, και το κόμμα υπό την κυρία Μαρία Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφεται στο 11. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5 και τα υπόλοιπα κόμματα με χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι τα έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, τώρα, σε ό,τι αφορά στους δείκτες, ας μείνουμε λίγο στα ποσοτικά πριν πάω να ανοίξουμε τη συζήτηση στα ποιοτικά που με ενδιαφέρουν περισσότερο. Στα ποσοτικά τι βλέπουμε λοιπόν, κάνουν την έκπληξη τα δύο εισερχόμενα σε σχέση και υποχρεώνουν το ΠΑΣΟΚ σε υποχώρηση.
12: Νομίζω ότι έχουν μια δυναμική είσοδο. Το κόμμα Τσίπρα μάλιστα ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι περιμέναμε στην πιθανότητα ψήφου. Αυτό κατά την άποψή μου και όπως δείχνει η έρευνα μοιάζει να οφείλεται κυρίως ότι τους ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς που έμοιαζε να μοιράζεται με το κόμμα Καριστιανού πριν ιδρυθούν ως πιθανότητα ψήφου, φαίνεται να τα έχει κερδίσει όλα το κόμμα Τσίπρα. Και αυτό του έδωσε μια ακόμα πιο δυνατή αρχή, αν και είναι η πρώτη αποτύπωση και θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων για να δούμε αν αυτή η δυναμική είσοδος των δύο νέων κομμάτων είναι μια σταθερή εικόνα ή είναι ο ενθουσιασμός των πρώτων ημερών. Πάντως αυτή η είσοδος της με αυτά τα ποσοστά έχει φέρει το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 11,5 μονάδες, οριακά πάνω από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και σίγουρα ασκεί πιέσεις και στο ΠΑΣΟΚ που χάνει 2 μονάδες και σε πολλά άλλα κόμματα που χάνουν κάπου εκεί και περισσότερες μονάδες.
0: Αυτά τα νέα κόμματα επηρεάζουν σε ποιο βαθμό πρώτα απ' όλα τη Νέα Δημοκρατία ως προς την ζωή ψηφοφόρων και πόσο τον ίδιο την εικόνα του Πρωθυπουργού?
12: Όσον αφορά το κυβερνών κόμμα, δεν το επηρεάζουν αρνητικά σε καμία περίπτωση. Το είχαμε δείξει αυτό, το είχαμε δει και από τις προηγούμενες έρευνες. Αντίθετα, εδώ διαπιστώνουμε μία ενίσχυση του κυβερνώντος κόμματος, προφανώς με συσπήρωση κάποιων αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων του από την γκρίζα ζώνη. Έχει μία άνοδο 1,5%. Βέβαια, στην εκτίμηση, στην κατανομή των αποφασίσεων παραμένει σταθερό, γιατί ακριβώς μειώνονται οι αναποφάσιστοι. Όμως, Άρη, αν μου επιτρέπεις, θέλω να επισημάνω ότι αυτό το ότι με το που μειώνονται οι αναποφάσιστοι η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή δείχνει ότι είναι μια ρεαλιστική εκτίμηση αυτή και η μείωση των αναποφασίστων τη φέρνει σε αυτό το επίπεδο του 30% περίπου που δείχνουν οι εκτιμήσεις στο τελευταίο διάστημα.
0: Επ' αυτού υπάρχει ακόμη μέσα από την δεξαμενή των αναποφασίστων πρώην ψηφοφόρων Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη ενώ στις εκλογές 19 και 23 οι οποίοι περιμένουν να δουν τις επιδόσεις, να δουν ξεκάθαρα πριν πάρουν την τελική τους απόφαση να εκτιμήσουν τα δεδομένα αλλά στη χρονική αυτή στιγμή παραμένουν στην κρίζα ζώνη. Υπάρχουν αποθέματα δηλαδή ψήφων.
12: Σίγουρα ναι και αξιόλογα, γιατί από το 13,5% της γκρίζας ζώνης, λέω γκρίζας ζώνη για να βάλω μέσα και το λευκό άκυρο από εκεί, μαζί με τους αναποφάσεις τους, ένα σημαντικό κομμάτι, τμήμα, αποτελείται από συσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι σε ένα μικρό βαθμό μπορεί να έχουν πάει σε άλλα κόμματα, αλλά στο μεγαλύτερό τους κομμάτι παραμένουν στην γκρίζα ζώνη και περιμένουν να δουν και να αποφασίσουν.
0: Θα επηρεαστούν από το ενδεχόμενο κόμματος του Σαμαρά, το οποίο λέγεται ότι θα ιδρυθεί, θα ανακοινωθεί.
12: Η σημερινή ψηφοφόρη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δηλαδή το 29,5% στην εκτίμηση, όχι, σε πολύ μικρό βαθμό, απαντάει η έρευνα, δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Η αποσυσπηρωμένη ψηφοφόρη, ναι. Σε αξιόλογο ποσοστό. Νομίζω όμως ότι αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι αυτό που ήδη έχει φύγει και βρίσκεται σε κάποια άλλα κόμματα και μάλιστα λίγο παραπάνω στο νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που μοιάζει να έχει τη σημαντική επίδραση αν και όταν δημιουργεί το νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Θα μπορούσατε να συνεχίσουμε λίγο μετά τις 9, σε παρακαλώ. Είναι εύκολο?
12: Βεβαίως, στη διάθεσή σου μετά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Προκειμένου να δούμε την καταλληλότητα Πρωθυπουργού, αυτόν τον δείκτη, για να το ακούσουν έτσι και κάποια πράγματα οι φρέσκοι, οι φίλοι που θα μπουν τώρα μετά τις 9, και να μπούμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνάς σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, εκ μέρους της ΠΑΡΣ. Διάλειμμα εδώ. Κύριος Γιαννίνης στο Δελτίο Ειδήσεων και εμείς στις επάρξεις για τη δεύτερη ώρα σαν τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο και τον Ιουστινιάννη τώρα, γιατί είμαι εμφορούμε από τις αναμνήσεις της 29ης Μαΐου και χθες μάλιστα μου είπε ένας φίλος μου μου λέει βρε εσύ μου λέει τέτοια μέρα μόνο εσύ έκανες αφιέρωμα. Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε, του λέω, Γιωργάκη μου, τι να κάνουμε εμείς, διότι είναι και η καταγωγή. Δεν μπορώ να την ξεχάσω την τέτοια μέρα. Δεν πάει, δεν γίνεται, παρακαλώ.
11: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στερ.
16: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
20: Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιράοδο προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο τόσο από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα ΚΤΕΛ, όσο και από την Πέτρου Ράλι προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, και στο λιμάνι του Πειραιά από την Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στη λεωφόρο Σχιστού, στη Βεϊκού στο Γαλάτσι, στην Αττική Οδό και στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού, συνεχίζονται από σήμερα οι επαναλλακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα, εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Από τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου, το πιθανότερο αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες ζωφυλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όρους αλλά και προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτόριο Ειδήσεων, η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες ζωφυλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023 σε εφορία και κέντρο έσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, δηλαδή χρέη που προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αν και το σχετικό νομοσχέδιο θα παραμείνει υποδιαβούλευση ως τις 15 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προετοιμάζονται ήδη από τώρα, καθώς δεν θα αρκεί μία απλή αίτηση, αλλά θα πρέπει να προνοήσουν να έχουν άμεσα διαθέσιμο τουλάχιστον το ποσό της πρώτης δόσης που θα κληθούν να καταβάλουν με βάση τη διάρκεια της ρύθμισης που θα επιλέξουν. Αναλυτικά οι πληροφορίες στο sky.gr. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίσης, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάργκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρονται ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, είδηση που διαψεύδουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, οι δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν εχθές βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών που φιλοξενούν νέες συνομιλίες ανάμεσα σε διπλωμάτες των δύο χωρών. Τροχιά με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στη τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17% με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Κατατέθηκε στην Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Συνάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στη μία μετά το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Χιλιομόδη Κορινθίας.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Το ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο Γαλάτσι, κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω χαλασμένων σηματοδοτών στο σημείο συνάντησης της Γαλατσίου με την Βεϊκού. Μέχρι πριν λίγη ώρα δεν υπήρχε τροχονόμος. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος Νέας Χαλκιδόνας προς την Παραλιακή, σε μήκος δηλαδή 13 περίπου χιλιόμετρων, 12,5 χιλιόμετρων, συναντάτε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Σεύτου, στα δύο Ειρήνης και Φιλίας. Εναλλακτική, πολύ καλή εναλλακτική αποτελεί η λεωφόρος Θιβών, η οποία έχει κίνηση μόνο πλησιάζοντας το Περιστέρι. Δεύτερη τη τάξη εναλλακτική είναι η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζεται τη συνήθις όμως στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσαλτέ.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το διεθνές περιβάλλον, όλους όσοι δηλαδή είστε στη μεγάλη μας πρωινή παρέα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υποδοχή και σήμερα να έχουμε υγεία, να ανταπεξέλθουμε στα καθημερινά μας ζητήματα. Έξω καιρός υπέροχος, έχει και ένα ελαφρό αεράκι από ό,τι βλέπω, κάτι φιλοσιές που έχω απέναντι κουνούνται. Λοιπόν, ωραία μέρα, κατά γάλανος ουρανός, διάβγεια, φωτεινότητα, σούπερ, πολύ ωραία. Μακάρι να πάει έτσι το καλοκαίρι με αυτήν την γλυκιά ζέστη. Όταν η ζέστη γίνεται σκληρή πάνω από τους εκεί 37-38, εμένα δεν μου αρέσει, αλλά για τα γούστα κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πολύ γρήγορα για εσάς που μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας. Περιμένει έτοιμος για το δεύτερο μέρος της συζήτησης ο Γιώργος Σαράπογλου, ο κύριος Σαράπογλου, ο οποίος διευθύνει τις έρευνες, δημοσκοπήσεις, έρευνες κοινής νόμης για λογαριασμό της εταιρείας PALS, η οποία διενεργεί μηνιαίως την δημοσκόπηση πριν Αυγούστου για τον όμιλο Sky. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
10: Θα σε υποβάλω πάλι σε μια μικρή, πολύ μικρή ταλαιπωρία. Θα μπορούσες σε ένα λεπτό, απευθυνόμενος σε φίλους και φίλες που δεν σε άκουσαν, δεν διάβασαν την έρευνά σου, δεν έχουν ακούσει κάτι σχετικό, δεν παρακολούθησαν τηλεόραση, τι βγάζει η PALS για τον μήνα Μάιο?
11: Δυναμική είσοδο δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφει η δημοσκόπησή μας. Με 15,5% και 11% αντίστοιχα, πλασάρονται στη δεύτερη και στη τέταρτη θέση, με το ΠΑΣΟΚ οριακά να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5% και το κυβερνών κόμμα να διατηρεί την υπεροχή, ελαφρά ενισχυμένο μάλιστα στο 29,5% στην εκτίμηση.
10: Ναι, γιατί είναι πιο ενώ στην πρόθεση έχει μια μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, γιατί στην εκτίμηση είναι εκεί φρεναρισμένη στο 29,5%, τι σημαίνει αυτό?
11: Εύλογο ερώτημα. Πράγματι έχει μια μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου, αλλά στην εκτίμηση είναι στο ίδιο επίπεδο, διότι μειώθηκαν οι αναποφάσιστοι, που στην εκτίμηση αυτό που κάνουμε είναι να κατανέμουμε τους αναποφάσιστους. Όταν λοιπόν μειώνονται οι αναποφάσιστοι, μειώνεται και η άνοδος των κομμάτων από την καταρρομή των αναποφασίσεων. Αν μου επιτρέψεις, Άρη, όμως το σημαντικό είναι ότι, όπως έχω ήδη πει, το γεγονός ότι παρόλο ότι μειώνονται οι αναποφάσιστοι, η εκτίμηση για το κυβερνών κόμμα παραμένει στα ίδια επίπεδα, σημαίνει περί το 30, σημαίνει ότι αυτή η εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι ρεαλιστική.
10: Ναι. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μας είπες προηγουμένως ότι δεν επηρεάζεται από αυτά τα καινούργια κόμματα ούτε ο Πρωθυπουργός, η εικόνα του, ούτε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει ένα εγγενή αντίπαλο. Πρώτα απ' όλα τον εαυτό της έχει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αν παραγάγει αποτέλεσμα με τις κυβερνητικές της επιλογές. Και δεύτερον, ο μεγάλος κριτής είναι οι πρώην ψηφοφόροι, 19 και 23, οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί, όπως μας λες, πολλούς μήνες τώρα, μεγάλα χρονικά, το έχεις εντοπίσει αυτό από πάρα πολύ καιρό, μιλώ για από το τέλος του 23 το έχεις εντοπίσει, οι οποίοι αποστασιοποιήθηκαν και πήγαν στη γωνία εκεί που είμαι, σε αυτήν που λέτε εσείς στην ζώνη, την κρίζα των αναποφασίστων. Αυτοί είναι οι μεγάλοι κριτές που, αν τελικώς επιλέξουν να επιστρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνω θα δώσουν και αυτοδυναμία στον κύριο Μητσοτάκη.
11: Σωστά, οι αποσυσπιωμένοι ψηφοφόροι είναι μια προνομιακή δεκταμένη για το κυβερνών κόμμα. Η άποψή μου είναι ότι ένα μέρος από αυτούς βρίσκονται πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Στα περισσότερα ερωτήματα απαντούν όπως απαντούν και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα μικρότερο κομμάτι το οποίο μάλλον είναι δύσκολο να επιστρέψει, και ένα επίσης μεγάλο κομμάτι το οποίο εκεί θα δοθεί η μάχη για να γυρίσει έτσι και να φέρει πίσω το μεγαλύτερο κομμάτι των αποσπυρωμένων ψηφοφόρων, που όντως, εκτός από αυτούς που έχουν πάει σε κάποιο άλλο κόμμα και που, όπως είπαμε, είναι πιο δύσκολο να επιστρέψουν, βρίσκονται κυρίως στην γκρίζα ζώνη, εκεί που συγκεντρώνονται οι αναποφάσιστοι, το λευκό άκυρο και αποχή. Και όπως σωστά είπε, στην γκρίζα ζώνη έχουμε συνήθως νεαρότερες ηλικίες από ό,τι μεγαλύτερες, περισσότερες γυναίκες από ό,τι άντρες, και κυρίως από συστηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
10: Μάλιστα. Να τολμήσω και μία σκέψη φωναχτά τώρα, και τίθεται υπό την κρίση σου και εννοείται και στην κρίση του ακροατηρίου, φυσικά, για το ότι ακόμη και αυτοί οι ψηφοφόροι, αν κάποιοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μας εξήγησε ότι το κύριο σώμα αυτών που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ήδη έχουν εγκαταλείψει τον χώρο αυτών, όπως και οι πολλοί πασόκοι, πρώην ψηφοφόροι Πασόκ, που πήγαν τα 15 χρόνια τα τελευταία και ψηφίζουν οι άνθρωποι οτιδήποτε άλλο, ΣΥΡΙΖΑ και οτιδήποτε άλλο. Και ότι αυτοί δεν έχουν, πώς θα λένε, πορεία επιστροφής πίσω. Αλλά ακόμη και αν κάποιοι φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και πάνε, ας πούμε, σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά που λέγεται ότι θα συσταθεί, θα ιδρυθεί και θα ανακοινωθεί, θα αντικατασταθούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από αυτούς τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι σε μια απόσταση και παρακολουθούν από πολύ κοντά τις επιδόσεις της κυβέρνησης. Ναι ή όχι, είναι σωστή ή λάθος σκέψη?
11: Είναι σωστή. Αυτό που, να το πω με δικά μου λόγια, είναι ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, εφόσον το ανέφερες, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία τόσο, αυτό το 29,5-30% περίπου στην εκτίμηση. Μοιάζει να επηρεάζει περισσότερο από θυσπιρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα αυτό το μικρό κομμάτι που, όπως είπα, είναι δύσκολο να επιστρέψει, γιατί ήδη κάνει άλλες επιλογές. Μπορεί να έχει πάει σε κάποιο άλλο κόμμα. Στο κόμμα της κ. Καρουσιανού υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι. Από εκεί θα αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος ένα νέο κόμμα Σαμαρά. Όχι αποκλειστικά, βέβαια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος. και πολύ λιγότερο από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
10: Στην κάρτα καταλληλότητας για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον επιλέγει το 30% του κοινού, τον Αλέξη Τσίπρα το 17% του κοινού, τον Νίκο Ανδουλάκη το 7%, την Μαρία Καριστιανού το 6% των πολιτών, τον Βελόπουλο το 5%, την Κωνσταντοπούλου το 5%, τον Κουτσούμπα το 4%, τη Λατινοπούλου το 2%, τον Βαρουφάκη το 2%, τον Σοκάτη Φάμελο το 1%. Και υπάρχει το κανένας 17%. Εδώ έχουμε μια ισοβαθμία από ό,τι βλέπω. 17 επιλέγουν τον Τσίπρα, 17% είναι και ο κανένας.
11: Έχουμε και στο καταλληλότερο για πρωθυπουργό πάλι μάχη για τη δεύτερη θέση. Και εδώ η υπεροχή του πρωθυπουργού είναι σημαντική. 30 μονάδες σε σύγκριση με το 25,5 που είναι η πρόθεση ψήφου της Νέας Δημοκρατίας είναι αρκετά αξιόλογη διαφορά. Ο Αλέξης Τσίπρας επίσης επιστρέφει σε αυτόν τον δείκτη που είχαμε να τον μετρήσουμε από όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα αξιόλογο θα έλεγα ποσοστό, επίσης υψηλότερο από το ποσοστό που έχει το κόμμα του, κάτι βέβαια που δεν εκπλήσει, διότι δεν πάβει να είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
10: Πάμε τώρα στα ποιοτικά που έχεις εντοπίσει. Οι συμπολίτες μας αυτή την ίδια ερώτηση την έχει κάνει και ο Ζαχαρίας Ζούπης με άλλη μορφή, με άλλη διατύπωση, αλλά στο ίδιο κατατείνεται. Οι συμπολίτες μας λοιπόν που επιλέγουν είτε πρωθυπουργό, είτε Τσίπρα, είτε Καριστιανού, αυτό που ζητούν από αυτά τα κόμματα είναι προοπτική από ό,τι καταλαβαίνω.
11: Έτσι ακριβώς, και είναι χρήσιμο να ρωτάμε τα πράγματα με διαφορετικές διατυπώσεις και να επιβεβαιώνει, να συμπληρώνει μία την άλλη. Στην δική μας διατύπωση ζητήσαμε να μας πούν ποιο

0: κυρίως κυβερνητικό έργο, όχι αποκλειστικά, αλλά το συντηρητικό ποσοστό πάει εκεί. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία έχει μια δεύτερη βάση που είναι η ανησυχία, η αναζήτηση της ασφάλειας. Και σε αυτό το κομμάτι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό το ποσοστό είναι 21 μονάδες στο εκλογικό σώμα. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να συγκεντρώνει πάνω από το μισό των ανησυχούντων συμπολιτών μας, και το ΠΑΣΟΚ έχει αξιόλογο κομμάτι. Τα υπόλοιπα κόμματα, τα δύο νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού, δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά. Εντάξει, στην επιβράβευση αναμενόμενο, νέα κόμματα είναι. Αλλά ούτε στην ανησυχία και στην ασφάλεια. Αλλά και τα τέσσερα κόμματα που μετρήσαμε, τα τέσσερα πρώτα κόμματα, φαίνεται να συγκεντρώνουν σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων που αναζητούν την προοπτική.
1: Και όχι τη διαμαρτυρία. Και όχι τη φωνή. Άρα, όποιος επένδυσε στη φωνή, στη διαμαρτυρία, στο τοξικό κλίμα, στην ένταση, χάνει.
0: Σωστά. Ένα 11% είναι το ποσοστό των πολιτών που λένε θα ψηφίσουν με θυμό, με τιμωρία, και μάλιστα παραμένει αμετάβλητο από την προηγούμενη φορά, ενώ η προοπτική έχει ενισχυθεί κατά 4 μονάδες από το 50 στο 54. Επομένως, ναι, συμφωνώ, το παιχνίδι θα κριθεί στην προοπτική και όχι στην τιμωρία ή σε...
1: Στη σύνεση, στη σοβαρότητα και στην σοφροσύνη. Αλλά άλλη στιγμή αυτά. Τώρα, τελευταίο που βρήκα και μου άρεσε πολύ από τη δουλειά που έκανες, που κάνατε οι συνεργάτες σου και εσύ, είναι το εξής. Ρωτήσατε πώς προτιμούν πώς προτιμούν το κόμμα τους, την επιλογή τους. Ας πούμε, οι νεοδημοκράτες λένε θέλουν κυβέρνηση αυτοδύναμη σε ποσοστό 54%.
0: Τους ρωτήσαμε την επόμενη μέρα των εκλογών τι θα επιθυμούσαν να κάνει το κόμμα τους σε ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνηση, να συμμετάσχει ή όχι. Πράγματι, οι ψηφόροι της Νέας Δημοκρατίας, η πλειονότητα, 54%, θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, το κόμμα τους μόνο και τίποτε άλλο. Ναι. Υπάρχει όμως και ένα 37% που συμφωνεί σε μια συνεργασία μόνο αν είναι το
1: ίδιο. Είναι ισχυρός εταίρος στη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι και το πιθανότερο σενάριο.
1: Οι Πασόκοι τι λένε.
0: Το Πασόκ τώρα, η επικρατούσα απάντηση είναι σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι το Πασόκ ο ισχυρότερος εταίρος, θα είναι στο 55%. Υπάρχει και ένα 21% αυστηρών που θέλουν μόνο αυτοδύναμο το ΠΑΣΟΚ και μόνο ένα 20% που θα συζητούσε συνεργασία με άλλα κόμματα, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν θα ήταν ο ισχυρότερος εταίρος.
1: Οι Ελασίτες τι λένε, γιατί τώρα δεν υπάρχουν πια Σιριζέοι, τώρα θα λέμε Ελασίτες ή Τσιπρέοι, αλλιώς αν θέλει κάποιος, αλλά το Ελασίτες μου αρέσει πιο πολύ, γιατί έχει πολλές συνδηλώσεις, όπως λέγεται, για να βάζουμε και άλλες λέξεις στην καθημερινότητά μας. Συνδηλώσεις λοιπόν, ναι. Με ένα πράγμα κάνεις, είναι με έναν τίτλο, είναι πολλά, με ένα σμπάρο πολλά τριγωνιά. Ορίστε.
0: Συμφωνώ, είναι ενδιαφέρουσα λέξη, θα την υιοθετήσουμε.
1: Ναι.
0: Το μόνο αυτοδύναμη την Ελλάδα φαίνεται να θέλει το 17%, δεν είναι τόσο αυτοί οι ψηφοφόροι. 44% σε κυβέρνηση συνεργασίας με την Ελλάδα ως τον ισχυρότερο εταίρο και 29%, οι 3 στους 10, θα συμφωνούσαν και σε κυβέρνηση συνεργασίας ακόμα και αν η Ελλάς δεν ήταν ο ισχυρότερος εταίρος. Πιο δεκτική σε συνεργασία κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες όσον αφορά τη θέση του κόμματός του, και ένα 9%, ένα στους 10 απαντάει όχι, ότι δεν θα ήθελε συμμετοχή σε κυβέρνηση τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
1: Γιώργο, ναι, ορίστε.
0: Και μένει μόνο το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, που εκεί συναντάμε ακόμα μεγαλύτερη δεκτικότητα σε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κόμμα.
1: Παρά το γεγονός ότι η αρχηγός λέει ότι πάμε αυτοδύναμα. Ναι. Και πλανητάρχης θα ευχηθώ εγώ.
0: Υπάρχει και ένα 23% των ψηφοφόρων
1: της Ελληνικής
0: Δημοκρατίας που θέλει μόνο αυτοδύναμη κυβέρνηση από το κόμμα του.
1: Άντε με το καλό. Γιώργο Αράπογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή εργασία, εύχομαι πάντα, και μπροστά η ΠΑΛΣ. Προς τι ο γέλωτας, δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το θέμα, δηλαδή, να δούμε πλανητάρχη σαν την κυρία Καρυστιανού. Δεν κατάλαβα, δεν έχουμε δει και άλλα και άλλα. Θα έχουμε και μια ελληνική συμμετοχή, όπως Eurovision, πως λέμε, μια ελληνική συμμετοχή στο Πλανητάρχης. Λιγότερο ταλαντούχος ο κύριος Μπουγάς, ας πούμε.

0: Λυπάμαι πολύ που δεν σας πληροφόρησα χθες και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη έλλειψη. Θα το κάνω τώρα, κυρίες και κύριοι. Χθες, δυστυχώς, έτσι με αυτά που είχα στο μυαλό μου και έχασα τη μεγάλη είδηση. Και νομίζω τώρα με τον Φράγκη μπορώ να την ανακοινώσω, έχοντας και τη μουσική, για να μην, δεν θέλω να, πώς θα το πω, πρέπει, όπως θα την ανακοινώνω, γιατί είναι σκληρή η είδηση αυτή. Σας έχω και το τραγούδι για να απαλύνω τον πόνο σας. Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη λύπη, στεναχώρια και θλίψη και απογοήτευση, μπορώ να σας πω, ανακοινώνω ότι παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκαλης από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Ζητώ συγγνώμη να σας το πω έτσι απότομα, το καταλαβαίνω, αλλά γι' αυτό είναι ο Φράγκη από κάτω. Ξέρω τώρα, ξέρω, παρακαλώ συνοδηγείτε με προσοχή, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντική έλλειψη, όπως αντιλαμβάνεστε, η παραίτηση του Πέτρου Κόκαλη από το κόμμα που ίδρυσε ο Πέτρος Κόκαλης. Διαλύθηκε και το κόμμα. Μπορεί, αντέχει τη ζωή μετά από αυτό? Να, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Φιλοσοφικών θα μου πεις, γι' αυτό ας ετοιμαστούμε να κάνουμε διάλειμμα για να μας πάρει η γελιότης παραπάνω. Το Νέας Δημοκρατίας, Νέας Ιωνίας, δεν το ξέρω το ακρονίμιο, νομίζω είναι δημοτική τοπική οργάνωση, κάπως έτσι τα λένε αυτά, τα ΔΥΜΤΟ, Νέας Ιωνίας Αττικής, στην οποία προεδρεύει ο φίλος Ερμόλαος Σεβαστός και γενικός γραμματέας είναι ο κύριος Δημήτρης Κουντουριώτης, προσκαλούν σε εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 7 το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ 4 με θέμα «Η ελληνική ασφάλεια, εθνική και δημόσια στον καιρό της γενικευμένης ανασφάλειας παγκοσμίως». Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Μουρούτης. Θα συμμετάσχουν και θα τοποθετηθούν Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και η ΔΕΗ μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, σκεφτείτε το λίγο, μας λέει η ΔΕΗ, είσαι Βίκινγκ, έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει τσεκούρι, οργανώνεις επίθεση, ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι η νέα καμπάνια της ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Διότι τώρα φέρνει και σταθερή τηλεφωνία. Δεν φέρνει απλώς σταθερό, φέρνει σταθερή τηλεφωνία. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ μηνιαίως, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. day.gr / fiber.
1: Αφεντικό!
2: Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια!
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε! Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ!
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις.
4: και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
10: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
10: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
10: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του ΣΕΦ. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Χαριλάου Τρικούπη στην Ακτή Μιαούλη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Παραλιακή προς τη Λιφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Από τις επιθέσεις του Ιράν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ υπάρχουν και τραυματίες. Τρόχυρο με παράσταση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιατί είχε αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παίδων Αχλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Και
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην παρέα μας. Κύριε Οικονομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
15: Καλημέρα, τρία μεγάλα προβλήματα. Χαλασμένα φανάρια στο γαλάτσι. Οπότε και η άνοδος Γαλατσίου και η κάθοδος Πρωτοπαπαδάκη και η Βεϊκού, κυρίως προς το Άλσος, έχουν μποτιλιάρισμα. Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, η κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι εδώ την Παραλιακή έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, γιατί έχει μείνει εδώ και ώρα ένα βανάκι απέναντι από το Σκάι, στο Σαλίγκαρο όπως λέμε, και ακόμα δεν έχει απομακρυνθεί, παρόλο που εδώ και 40 λεπτά έχει φτάσει η τροχιά, δεν έχει φτάσει γερανός. Τρίτο μεγάλο πρόβλημα, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Ακούστε όμως από πού μέχρι πού. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας πηγαίνετε Άγιο Διονύσιο, Τρένα, Δημητρίου, Γούναρη, πλατεία Ρολογιού, Ακτή Μιαούλη, και φτάνετε μέχρι τη Δευτέρας Μεραρχίας. Όλο αυτό το δεξιόστροφο είναι ακινητοποιημένο, όπως και ο άξονας 34ου Συντάγματος Γρηγορίου Λαμπράκη. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, μικρότερες καθυστερήσεις, για να μην σας καθυστερώ κι εγώ με τη σειρά μου, στο Σκαραμαγκά, την Αττική Οδό και την άνοδο της Κηφισίας.
16: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Τραγούδι.

διότι έχω άλλη μια βαρισίμαντη είδηση. Χωρίς τραγούδι δεν μπορεί, θα νιώσετε πολύ άσχημα. Εδώ είναι μια φοβερή σύμπραξη. Τίνα Τέρνερ, Μπάρι Γουάιτ. Άφησαν πίσω φοβερά τραγούδια.

0: Και νομίζω ότι με την κατάλληλη μουσική υπόκρουση είμαι σε μια στιγμή, δηλαδή σωστή, να ανακοινώσω με μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, δηλαδή πολύ μεγάλη έτσι απογοήτευση και θλίψη, μπορώ να πω, γιατί ξέρω και μάλλον είμαστε και αρκετοί έτσι που, πώς θα το πω, πικραινόμαστε με τη διάλυση των αριστερών και αριστερούλιδων. Ανακοινώνω λοιπόν με πολύ μεγάλη λύπη, κυρίες και κύριοι, ότι μόλις πριν από λίγο παρετήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Γιάννης Ματζουράνης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντέχετε η ζωή από εδώ και μετά, δεν ξέρω. Τι μας κρύβει αυτό το καλοκαίρι? Και γενικότερα τι μας κρύβουν? Για να σοβαρευτούμε. Οι τιμές των τροφίμων, γράφει σήμερα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο σχόλιο του στο liberal.gr. Δηλαδή φρέσκα λαχανικά, φρούτα και παρόμοια τρέχουν στην Ελλάδα 3 φορές περίπου ταχύτερα από ό,τι στη ζώνη την Ευρωζώνη. Τον Φεβρουάριο, πριν από την ιστορία του Ιράν, έτρεχαν με 14%, όταν στη ζώνη ο ρυθμός ήταν 3,5%, και συνεχίστηκε μέχρι πρότινος. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, γράφει ο Μπάμπης, αφού μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι της λαϊκής αγοράς. Έλεγα προηγουμένως ότι το μεσημέρι της Παρασκευής ο φίλος μου ο Σπύρος Μάλης στο μαγκαζίνο, και εγώ την Δευτέρα, θα μου πεις τώρα του Αγίου Πνεύματος και εσύ 10 η ώρα το πρωί ασχολιώσουν με τον πληθωρισμό, με τον Νίκο Φιλιππίδη συζητήσαμε το ίδιο θέμα. Δηλαδή πιαστήκαμε από τη δήλωση του κυρίου Γιώτη. Ποιος είναι ο κύριος Γιώτης? Είναι ο γνωστός βιομηχανός με τα ομώνυμα προϊόντα, που λέει, που εκπροσωπεί την βιομηχανία τροφίμων, και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρόβλημα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα ΝΟΠΑ. Και διαρωτήθηκα τότε φωναχτά, είναι τόση ισχυρή η δύναμη της κεντρικής λαχαναγοράς πάνω στη Νέα Δημοκρατία? Αύριο που θα είναι εδώ τέτοια ώρα ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος, θα το συζητήσουμε το θέμα. Ακούστε όμως και τη δεύτερη πηγή, η οποία γεννά πληθωρισμό 5%. Τι είπα, Θεοδωρικάκος δεν είπα, τι είπα, Θεοδωρόπουλος είπα, συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη, δεν εννοούσα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, εννοούσα τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκος, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, η δεύτερη πηγή τώρα του προβλήματος που λέγεται πληθωρισμός στην Ελλάδα, και μας εκτιμούν ότι θα είμαστε στο 5%, 5% είμαστε πολύ πάνω από την Ευρωζώνη, η οποία είναι στο 3 κάτι, στο 3-2 κάπου εκεί. Ναι, η εκτίμηση της Eurostat για τον ελληνικό πληθωρισμό είναι στο 5%, η Ευρωζώνη είναι στο 3,2%, και αυτό είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση. Δεύτερος παράγοντας, αυτά προσέξτε, αυτά που σας λέω εδώ, που τα γράφουν, που τα διαβάζετε στο liberal.gr, φαντάζομαι θα τα διαβάζετε, αυτά που γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ξέρετε, δεν τα αγγίζουν πολλοί άνθρωποι πολύ στη δημοσιογραφία. Τώρα είναι το δεύτερο, είναι τζις που λέμε, όπως η Δίκη Λιγκερίδη, στην οποία δεν αναφέρεται παρά μόνον 2-3 άνθρωποι, γράφει ο Σάκης Μουμτζής, το μανιφέστο, και εδώ στον Sky κάποιοι, όχι όλο στο Sky. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τη δεύτερη παράγραφο του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Οι τιμές των καυσίμων επίσης τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς, και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει. Το λέω 3 φορές για να γίνει κατανοητό. Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά με τα δηληστήρια και το εμπορικό κύκλωμα διανομής, που βρήκαν την ευκαιρία να κλειδώσουν τα κέρδη τους. Με τη βοήθεια επιπλέον των φορολογουμένων που πληρώνουν την ειδική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά τα δύο, ξέρετε, όταν στην Ελλάδα ένα θέμα δεν το αγγίζει η δημοσιογραφία, είναι το γεγονός δηλαδή ότι ενδεχομένως δεν έχουμε ανταγωνισμό στα δηληστήρια. Αυτό το θέμα δεν το κάνεις, είναι τζις, καίγεσαι σαν τη Δίκη Λιγκερίδη που ακουμπάει στο αλυταριό τη θύρας 7 που προσβάλλει τον Ολυμπιακό, εννοείται. Και έλεγα liberal, νάτος, ο εκδότης του liberal, κύριος Θανάσης Μαυρίδης. Τι γίνεται, κύριε εκδότα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, θα ήθελα πολύ. Θα σε ακούσω οπωσδήποτε αύριο, δεν υπάρχει πιθανότητα, με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Θέλω να δω Τι θα απαντήσει ο κύριος Τάκης για όλα αυτά τα οποία.
0: Εγώ έχω τον Μπάμπη τώρα μπροστά μου, τον Μπάμπη. Ναι. Και θα το θέσω αύριο, θα διαβάσω όπως τα λέει ο Μπάμπης.
1: Πολύ καλά θα κάνεις.
0: Ναι. Όταν λέει ο Μπάμπης είναι ο Παπαδημητρίου.
1: Επειδή σου λείπει ο Μπάμπης, γι' αυτό μπαίνει στο
0: ότι μου λείπει ο Μπάμπης, μου λείπει, δεν το λέει, δεν το κρύβω, το λέω φωναχτά. Τι να κάνω, ναι. Λοιπόν.
1: Πάμε στα καθημάσια.
0: Γράψατε, κύριε. Τι είπατε, κύριε Μαυρίδη?
1: Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Πάμε. Έχετε γράψει ένα άρθρο την προηγούμενη εβδομάδα και αναστατώσατε μέρος του ακροτηρίου, κύριε Μαυρίδη, και γι' αυτό σας κάλεσα. Λέτε ότι να προετοιμαστούμε για πόλεμο, έρχεται. Αλλά εγώ τώρα άκουσα αυτό που λέμε, ότι τελικά το νόμος αυτού του κοινοβουλίου εκεί του τουρκικού πάει προς τον Οκτώβριο.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί λέει εστάλησαν τα μηνύματα σήμερα, από την Αθήνα ίδιο, και ελήφθη τα έλαβε το Χιούστον Άγκυρα.
1: Ναι. Και σήμερα το ίδιο γράφω.
0: Και σήμερα γράφω το ίδιο άρθρο ακριβώς.
1: Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαι τουρκοφάγος.
0: Ναι.
1: Ούτε τουρκολάγνος. Αυτό που είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Ναι. Αν παρατηρήσουμε.
0: Ούτε σου αρέσει και ο πόλεμος. Δεν σε έχω για φυσικλιά. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Και οι οικογενειακές μου σχέσεις, ξέρεις πολύ καλά ότι έχω πολύ. Έχω πολύ καλές σχέσεις, σε πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Οι Τούρκοι ακολουθούν μια στρατηγική εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι μια πολιτική που την ανακάλυψε ο Ερντογάν. Είναι μια πολιτική που έχει το βαθύ κράτος της Τουρκίας σταθερά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι η λογική τους? Η λογική τους θα πάρουν το Μισό Αιγαίο. Το λένε έτσι, το λένε αλλιώς, το λένε αλλιώτικα, και βλέπουμε ότι στην πρόοδο του χρόνου τι κάνουμε, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Κομματάκι-κομματάκι στείνουν αυτή την υπόθεση που πάλι πλέον είναι μια υπόθεση εργασίας και είναι μια πραγματικότητα πλέον που απειλούν να μας τη φέρουν στο πεδίο. Είναι κακό να πιστεύει κανείς, θα έλεγα ότι είναι ανεδαφικό, είναι ότι αυτά όλα γίνονται για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή είναι μια θεωρία που την ανέπτυξαν στο παρελθόν οι κυβερνήσεις των κουρασμένων, προκειμένου να μην αναγκαστούν να κάνουν κάτι. Προτιμούσαν να βάζουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο και να προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όμως δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας. Είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος της αγαπητής γειτονικής μας χώρας, η οποία είναι φίλη, σύμμαχος κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό θέμα. Άρα, τι έχουμε τώρα να κάνουμε? Η Ελλάδα μέχρι το 29-30 θα είναι πανίσχυρη αμυντικά. Δεν θα μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία έχουν στο μυαλό τους εύκολα. Άρα λοιπόν, πριν εμείς πάρουμε τα F-35, τις πολλές φρεγάτες κτλ., πιέζονται να κάνουν την επόμενη κίνηση. Νομίζω ότι ταυτόχρονα είναι και μια πίεση προς τους Αμερικάνους.
0: Και περιμένουν και μια αναμπομπούλα στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Τους αρέσει η αναμπομπούλα. Ακριβώς.
1: Ναι. Σε κάθε αναμπομπούλα έρχονται εδώ και κάνουν ένα σχετικό πανηγυράκι. Αλλά. Και αυτό έχει πρέπει να προβληματίσει αρκετούς. Τι ωφελεί η επιμονή ορισμένων κύκλων να αφήσουμε τους παραδοσιακούς μας συμμάχους και να πάμε, δεν ξέρω πού, στο Πεκίνο, ξέρω εγώ.
0: Πρέπει να εξηγηθεί αυτό. Και αυτό κάποια στιγμή, αγαπητέ Θανάση, για να περάσουμε λίγο και σε αυτό το σκέλος. Πρέπει να εξηγηθεί και αυτό όταν κάποιοι λένε η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική να μας πούν. Δηλαδή είναι γυριστρούλιδες, τη μια μέρα θα λέμε Α και την άλλη μέρα θα λέμε Μ.
1: Όταν είσαι 100% με τους Αμερικάνους, για παράδειγμα, και το 100% γίνει 50-50, στην πραγματικότητα είναι σαν να εγκαταλείψει τους Αμερικάνους. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, αλλά.
1: Και εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα, αυτή την κρίσιμη περίοδο, πώς το καταλαβαίνουν άλλοι, δεν ξέρω. Πιστεύω πάντως ότι όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε δεν είναι, επαναλαμβάνω, για εσωτερική κατανάλωση. Το εννοούν. Τώρα, ταυτόχρονα
0: δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, εννοείς εντός Τουρκίας. Είναι για να τα ακούμε εμείς, μάλιστα.
1: Δεν είναι μόνο για να τα ακούμε εμείς.
0: Όχι, για να καταλαβαίνουμε πώς θα το πει. Απευθύνεται σε εμάς, δηλαδή. Αυτό
1: εδώ λοιπόν οι άνθρωποι έχουν δύο βασικές απαιτήσεις. Μία απαιτήση είναι από εμάς, ότι ένα να μοιράσουμε το Αιγαίο να τελειώνουμε. Και η δεύτερη απαίτηση είναι από τους Αμερικάνους. Δώστε μας τα F-35, γιατί Η Ελλάδα όντως γίνεται πανίσχυρη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει.
0: Ναι, αλλά ήταν συμπαραγωγός, βρε αδερφέ. Ήταν συμπαραγωγός ο Ερντογάν. Βγήκε από το κεφάλι του. Τι φταίμε εμείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Ερντογάν έκανε την πολιτιάστατη εξωτερική πολιτική. Είπε να είναι και συμπαραγωγός, να είναι και με τη Βόσχα.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν περνάνε στην Ουάσιγκτον.
0: Ωραία. Κάνουμε. Μπράβο. Εμείς τι φταίμε όμως τώρα. Εμείς προσιλωθήκαμε σε μία κατεύθυνση. Είπαμε με την Αμερική. Τελειώσαμε. Και βάλαμε και το Ισραήλ και τους έχουμε προκαλέσει τώρα ψύχωση.
1: Και γι' αυτό. Και γι' αυτό.
0: Ελά, ποιος του είπε, μισό λεπτό όμως.
1: Και γι' αυτό μετά τον Εύρο τα πάει. Γιατί κοίταξε, ξεχνάνε διάφοροι.
0: Ναι, Θανάση, αν μου επιτρέπεις μόνο ένα πραγματάκι. Το ότι έως το 2010 το Ισραήλ ήταν παρέα με την Τουρκία. Δεν το θυμόμαστε αυτό.
1: Πώς δεν το θυμόμαστε.
0: Λοιπόν, η Τουρκία ήταν βασικό σύμμαχο.
1: Και εμείς ήμασταν εχθρικοί.
0: Βεβαίως. Εμείς ήμασταν, δεν θέλω να πω τι κάναμε εμείς, γιατί δεν πρέπει τώρα.
1: Εμείς ήμασταν τους αδελφούς μουσουλμάνους. Μετά η Τουρκία πήγε τους αδελφούς μουσουλμάνους και το Ισραήλ ήρθε από εδώ πέρα, γιατί εμείς εγκαταλείψαμε τους αδελφούς μουσουλμάνους.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εμείς είχαμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με τον Καντάφη.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτή δεν ήταν ακριβώς πολυδιάστατη.
0: Και με τον εξωτερική πολιτική με τον Αραφάτ.
1: Ήταν αγκαλιά με τον αραβικό εξτρεμισμό. Ήμασταν αγκαλιά με αυτούς που βάζαν βόμβες στους Ελληνούς.
0: Και χόρευε όλη η τρομοκρατία μας στην Ελλάδα. Το City of Poros, το θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο, έβγαλε στο βιβλίο του που έχει βγάλει τώρα και το διαβάζω και είναι πάρα πολύ ωραίο ο Τάσος Τέλογλου. Θυμίζει μέσα το ρεπορτάζ που έκανε με το City of Poros. Που ήρθαν οι Παλαιστίνοι και κάναν τρομοκρατία στη χώρα του αδελφού Ανδρέα. Με τον αδελφό Γιάσερ που είχαμε αδέλφια και αγκαλιαζόμαστε.
1: Και τα γεγονότα της πάντα τα έχουμε ξεχάσει. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι πρώτο στριμωγμένη. Τριμωγμένοι με άλλα θέματα. Δεύτερον, αλλάζουν οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή σημαντικά και σε κάθε περίπτωση.
0: Εμείς τι φταίμε για όλα αυτά, αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο εκνευρισμός του
1: έχουμε το Αιγαίο, ρε παιδάκι μου. Έχουμε το Αιγαίο. Για δύο λόγους. Ο βασικός λόγος είναι ότι η Ελλάδα ισχυροποιείται. Για να καταλάβουμε λίγο. Σκέψου τώρα ότι έχει να είσαι εκμυδενισμένος στον αέρα και στη θάλασσα. Δεν έχεις πιθανότητα τα σχέδιά σου να κάνεις πραγματικότητα. Λοιπόν, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να το αναγνωρίσουν αυτό. Αυτοί που τον κατηγορούν για.
0: Μισό, μπράβο, αυτό είναι το τελευταίο μας κομμάτι. Κάτσε να κάνω διάλειμμα. Αν μου επιτρέπεις, με συγχωρείτε. Κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε, Θανάση μου, για αυτό το κάτσε, ζητώ συγγνώμη. Μισό λεπτό να κάνω διάλειμμα. Μισό λεπτό. Βάλουμε το διάλειμμα και πάμε να συζητήσουμε αυτό αυτοτελώς το θέμα που θίγεις τώρα.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
15: Το λογαριασμό παρακαλώ.
16: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης του liberal.gr, είναι μαζί μας. Έχεις δύο λεπτά, Θανάση, να απαντήσεις την ερώτηση, γιατί θέλω να βάλω και το φαρμακερό σχολιάκι στο άρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου, που είναι μια παράγραφος για το θέμα του πληθωρισμού. Λοιπόν, να κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη για οτιδήποτε θέμα, αλλά κριτική στη διαχείριση των θεμάτων που λέμε εθνικά, στα ελληνοτουρκικά και στους εξοπλισμούς, αντέχει κριτικής? Έτσι από περιέργεια δηλαδή.
1: Δεν αντέχει κριτικής και πραγματικά το βρίσκω πάρα πολύ προβληματικό όλο αυτό το σκηνικό, ας πούμε. Εγώ, δηλαδή, στο παρελθόν τι γινόταν δηλαδή?
0: Θα μπορούσε αυτή η κριτική να υποθεί ως εξής, εγώ θα ήθελα να το ακούσω, ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, όχι τόσο πολύ με τους Αμερικανούς, πάμε να παίξουμε λίγο και με τον Πούτιν. Αυτό είναι μία θέση, είναι μία άποψη. Και επιλέγει το κοινό. Αλλά να του κάνει κριτική, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όχι. Πρόσεξε, επιλέγει το κοινό, πρόσεξε, γιατί ο Πούτιν είναι ο πιο δημοφιλής πολιτικός στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως, παιδί μου, ναι, μπορεί να είναι σωστά. Το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι μία τίμια. Εγώ αυτό.
1: Σωστό είναι.
0: Συμφωνείς ότι είναι μία πιο τίμια, πώς να το πω, προσέγγιση? Είτε από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, είτε την πλευρά του κυρίου Καραμαλή. Παιδιά, όχι τόσο πολύ με τους Αμερικανούς.
1: Ξέρεις που είναι όμως το πρόβλημα? Είναι στην δήλωση που αποτελεί και φάρο πολιτικής του Εθνάρχη, του Διευθυντή της Δημοκρατίας, του Τιάννη Κομεστηρίση. Πώς θα βγει τώρα ο κύριος Σαμαράς που στηρίζει, ήταν ακολουθεί τον καραμαλισμό ή...
0: Θα μπορούσε να πει ο κύριος Καραμαλής ότι πήγαν να με ρίξουν οι Αμερικανοί, παιδί μου. Τα έχει γράψει ο Μανώλης Κοτάκης.
1: Έχετε σε μια σχετική αντίθεση αυτό με το ανήκω με στη Δύση. Άρα λοιπόν το λέμε λίγο πιο ευγενικά. Λοιπόν, εδώ όμως ο βασικός κίνδυνος που υπήρξε, ο βασικό πρόβλημα που υπήρξε στο παρελθόν με την ελληνική εξωτερική πολιτική ήταν αυτή η άλαζε σε τα πουκάμισα με τις κυβερνήσεις. Ας μελετήσουν πώς έγινε η μικρασιατική καταστροφή, κατά ποιες συνθήκες. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, Θανάση. Πρέπει να κλείσω και θα επανέλθω. Όχι, μ' αρέσει αυτό το θέμα. Θέλω να το συζητήσουμε κι άλλο. Γιατί υπάρχει προβληματισμός μέσα στις παρέες μας, το συναντώ. Και θέλω να το συζητήσουμε κι άλλο. Λοιπόν, γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου τώρα στο θέμα της. Για να το κλείσω, στο άρθρο του σήμερα στο Liberal, αναφορικός με τον πληθωρισμό. Και όμως τα μεν συναρμόντια Υπουργεία Ανάπτυξης και Ενέργειας, δηλαδή Υπουργοί Θεοδωρικάκος και Παπασταύρου, ρίχνουν σταθερά το φταίξιμο το ένα στο άλλο, ενώ το Υπουργείο που έχει το καθήκον να συντονίζει την οικονομική πολιτική εθνικής οικονομίας του Πιερακάκη, κοιτάζει εξίσου σταθερά το πρόβλημα αφιψηλού. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καλή σας ημέρα.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
18: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι, πάμε.
23: Πού θα πάμε?
24: Κρήτη.
22: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο.
24: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι.
24: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
23: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
19: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
19: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλιθο showroom.
19: Η ώρα είναι 10.
26: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
19: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
27: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας.
28: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: Από το πρωί μας ζάλισες, μιλάς, σταμάτα λίγο, σταμάτα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πόσο τίμπλος έχουμε θα δώσει σήμερα, πες μου.
1: Σήμερα είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι 3 Ιουνίου, 10 και 4 πρώτα λεπτά. Στην Αυστραλία μπορεί να έχει μπει και 4 το μήνος.

0: καλημέρα από τα Γιάννητσά του νομού Πέλλας.
1: Τελικά είμαστε πολύ πίσω από την Αυστραλία, έτσι?
0: Μάλλον αυτή είναι πολύ μπροστά.
1: Γιατί αλλάξατε τίτλο στο απλικίες όταν γράφει δεύτερος καφές?
0: Τον πρώτο τον ήπιαμε.

0: και πίνοντας το δεύτερο καφέ της ημέρας θα δούμε λίγο τα θέματα, τα τοπικά, τι απασχολεί την τοπική κοινωνία στη Μπέλα γενικότερα και στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Ας ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε σε λίγο.
0: Σε λίγο.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM.
1: Ράδιο Πέλα, Πέλα FM στους 103,3. Μας ακούτε και από το ραδιόφωνο σας στα RGNA, αλλά και από τις εφαρμογές για iPhone και Android κινητά, tablet, μέσω των εφαρμογών Πέλα FM 103,3 που μπορείτε να κατεβάζετε από τα αντίστοιχα Play Store και App Store. Μέσα στις εφαρμογές, εκτός από εμάς που μιλάμε και τη μουσική που παίζει, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του σταθμού για όλο το 24ωρο, καθώς και να επικοινωνείτε, αν θέλετε, μαζί μας μέσω μηνύματος ή τηλεφωνικά για όποιον το βολεύει περισσότερο, αλλά και να ενημερώνεστε για τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής ή και λίγο παλαιότερες από το δίκτυο του Πέλα.net.
2: Σήμερα θα έχουμε πολλές ειδήσεις, πολλές αναλύσεις. Έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων, πωλήσεις αυτοκινήτων, ασφάλειες, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πολλές δραστηριότητες.
1: Πολύ πράγμα.
2: Ομιλία αγγλική και τουρκική γλώσσα. Μάλιστα. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι είναι σε δήμαρχος Πέλας από το 2007 ως το 2010. Δημοτικός σύμβουλος, δεν διαβάζω, έχει πολλές ημερομηνίες, πολλά τα χρόνια. Υποψήφιος βουλευτής.
1: Είναι γνωστός.
2: Το Πασόκ είναι εδώ.
1: Στην περιοχή μας. Ή από...
2: Γνωστός. Είναι ο Απόστολος Τσαλταφυρίδης, ο οποίος μετά το τραγούδι θα είναι μαζί μας και θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Ο γνωστός Απόστολος Τσαλταφυρίδης.
2: Ο γνωστός.
1: Άντε να δούμε.

0: Οι εξελίξεις πολιτικές είναι καθημερινές.
1: Ραγδές. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο φίλο του Απόστολου τον Τζαλταφερίδη, ο οποίος, όπως και πριν,

0: Λοιπόν, καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν δεν αισθάνομαι προσκεκλημένος, εδώ είναι το σπίτι μου.
2: Ξέρεις ότι μέσα στο COVID
1: πάρα πολλές εκπομπές εδώ. Κρατούσαμε τον κόσμο σε μια έτσι προσπάθεια να του δώσουμε ηθικό από αυτή την κλεισούρα που είχαμε τότε. Οπότε, κύριε Κοσκινόπουλε, εγώ αισθάνομαι ότι εδώ ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου.
2: Εννοείται. Έχει και καλό παρτενέρ κάποιες φορές στην εκπομπή.
0: Το φαντάζομαι. Το έχω ακούσει κατά καιρούς.
2: Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, Απόστολε, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την πολιτική, για τις εξελίξεις, τις προχθεσινές, τις τελευταίες μέρες στον νομό Πέλλας, τις επισκέψεις που είχαν και σαν στέλεχος, από ό,τι γνωρίζουμε, ήσουν παρόν σε όλες αυτές, να μας ενημερώσεις.
0: Και σε επίπεδο κόμματος και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης θα χρειαστούμε την άποψή σου για διάφορα θέματα.
1: Είμαι εδώ για να απαντήσω τουλάχιστον για αυτά που ξέρω.

0: Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε την επίσκεψη στον ομό μας ενός κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλίστη βουλευτή τη Μιλένα Αποστολάκη. Θέλεις να μας πεις λίγο τι έγινε σε αυτήν την επίσκεψη, τι δόθηκε ως αναφορά στο κλιμάκιο και τι στόχους έθεσαν και για τη χώρα γενικότερα αλλά και για εδώ που μας αφορά περισσότερο.
1: Βεβαίως. Την Παρασκευή, όπως προείπες Θόδωρε, είχαμε την επίσκεψη της Μιλένας Αποστολάκη, η οποία ένα κλιμάκιο με ανθρώπους που ήταν από την ευρύτερη περιοχή. Κάναμε τρία ραντεβού σε τρία σημεία. Σε τρία σημεία που το πρώτο σημείο που βρεθήκαμε ήταν στο γεωργικό της Έδεσας, που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα σύμφωνα με αυτά που μας αναφέρανε στελέχη της σημερινής δίκης του νοσοκομείου για κάποια θέματα που έρχονται από το παρελθόν. Έχουν κάποια οικονομικά θέματα με κάποια χρήματα που έχουν να λαμβάνουν οι υπάλληλοι του γεωργικού που βγήκαν μετά από διεκδικήσεις μέσα από τη δικαστική οδό. Προσπάθησε η Μιλένα να τους δώσει ένα στίγμα για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει. Επισκεφθήκαμε στο Δημαρχείο τον Δήμαρχο Έδεσας, τον κύριο Τσεπικιατζή, γιατί εκείνη η μέρα έχει και Δημοτικό Συμβούλιο και είπαμε κάποια πράγματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τα προβλήματα που μας έθεσε ως ο Δήμος της Έδεσας. Στην επόμενη φάση βρεθήκαμε στα Λουτρά, στον Δήμο της Αλμοπίας, όπου εκεί υπάρχουν κάποια θέματα γενικά με τα ξενοδοχεία που υπάρχουν και τα καταλήματα, και είχαμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι επαγγελματίες εκεί και μιλήσαμε για θέματα που αφορούν αυτό το σημείο του νομού μας. Που μπορώ να πω ότι η Μιλένα δεν είχε ξανάρθει στα Λουτρά, έπαθε ένα σοκ θαυμασμού, να το πω έτσι, και εντυπωσιάστηκε ότι υπάρχει τέτοιος ωραίος χώρος σε ένα νομό που δεν μπορούσε να δει εύκολα κάπου αλλού.
0: Να πω τώρα ότι αν κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και έχουν ταξιδέψει στην Ελλάδα περισσότερο από το μέσο Έλληνα, δεδομένα έτσι αντικειμενικά, δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τα Λουτρά του Πόζαρ στην Αλμοπία, στον νομό Πέλλας, δεν θα το έλεγα ότι είναι θετικό στοιχείο, ότι είναι κάτι που είναι δικό μας μυστικό εδώ πέρα τοπικό, έτσι, όταν προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει εξωστρέφεια τέτοια που να μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες από αλλού.
1: Δυστυχώς επαναλήφθηκε μια κουβέντα που το είχα αναφέρει και εγώ πολλές φορές όταν ήμουν υποψήφιος βουλευτής και δήμαρχος, όταν ήμουν δήμαρχος στην Πέλλα. Το θέμα το μεγάλο που αντιμετωπίζουμε σήμερα στο νομό μας είναι η προσβασιμότητα. Δηλαδή, δεν έχουμε ένα σοβαρό και ασφαλή δρόμο για να έρθει κάποιος επισκέπτης στο νομό μας. Είτε να επισκεφθεί το Μουσείο της Πέλλας, είτε να έρθει μέσα στα Γεντσά να δει τα διάφορα Οθωμανικά μνημεία, είτε να πάει πάνω στην Έδεσα και καταράκτες και ό,τι άλλο, το Καϊμαξαλάν κλπ. Και να πάει καταλήξει στην Αρδαία με τις ομορφιές της Αρδαίας και της Αλουτρά του Πόζαρ. Και αυτό το θέμα το θέσαν και οι επαγγελματίες της εκεί που έχουν να κάνουν και με εστίαση, αλλά έχουν να κάνουν και με τα καταλήμματα, φιλοξενία. Το πρώτο και σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό, το οποίο το αναμασάμε και το ξανασυζητάμε πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς όσοι έχουν περάσει βουλευτές, πολιτευτές κλπ. Σε αυτό το σώμα, τώρα σε λίγο έρχεται μια ανακοίνωση, τώρα θα γίνει μια δημοπρασία, τώρα θα βρεθεί δημοδότης. Αυτό το ακούω εγώ όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός και τώρα έχω φτάσει να είμαι μεσήλικας. Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν πράττουμε και δράττουμε σε πράγματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά και ωφελούν όλο το κοινωνικό σύνολο.
0: Εντάξει, είναι δεδομένη η απαξία της περιοχής, κυρίως από το οδικό δίκτυο. Δεν είναι προσβάσιμο εύκολα. Αλλά πέρα από τις διαπιστώσεις, υπάρχει πρόθεση να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που έχει την εξουσία ή εν πάση περιπτώσει τη δυνατότητα να ορίσει καταστάσεις, τι θα κάνει?
1: Κοιτάξτε, τώρα μου δώσετε μια ωραία πάσα. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε δημοσκοπήσεις, βλέπουμε τα δύο νέα κόμματα που μας ήρθαν μέσα στο προσκήνιο, που είναι θετικό για τη δημοκρατία να το να υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το καλό της χώρας. Δυστυχώς όμως τα δύο κόμματα, και θα αναφερθώ και στην κυρία Καριστιανού, θα αναφερθώ και στον κύριο Τσίπρα, θα αναφερθώ μετά και στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν πει τίποτα. Δεν είναι κόμματα τα οποία μπορούν να διεκδικήσουν και να έχουν πρόγραμμα και να διεκδικήσουν και να δώσουν στη χώρα και στην Πέλα αυτή που είναι μια αξία που ζητάμε τόσα χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ, αν θα πάμε στο θέμα του ΠΑΣΟΚ και δούμε τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε τώρα κάποιες δημοσκοπήσεις που το βγάζουν τρίτο, τέταρτο κόμμα κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι σοβαρές και κατά πόσο είναι φτιαχτές. Δεν έχω.

0: αισθανόμαστε ως χώρα και ως ένωση και ως λαός, για όλα αυτά έχει θέση του ΠΑΣΟΚ. Και σοβαρά, μεθοδικά και για όλα τα θέματα, απαντά σε όλα τα θέματα και κοστολογημένα. Δυστυχώς για τους πολίτες δεν λέει φανφάρες. Για μένα ευτυχώς. Δεν δημιουργεί ψευδεστήσεις και δεν λέει ψέματα για να δημιουργήσει ξανά οπαδούς οι οποίοι είναι οπαδοί του ψέματος. Αυτό το κάνει με πολύ μεγάλη χαρακτηριστικά πολιτικά ψέματα, εννοώ. Ο κύριος Τσίπρας το έκανε στο παρελθόν, το ξανασυνεχίζει να το κάνει τώρα. Και αν θέλεις να μιλήσω και για την κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διάβασα χθες και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είπε ότι αν είχε αποδοθεί η δικαιοσύνη για τα Τέμπη, εγώ δεν θα ασχολούμαι με την πολιτική. Δηλαδή, τώρα η κυρία Καριστιανού είναι ο Μεσσίας, είναι αυτός που θα σώσει την Ελλάδα. Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση γι' αυτό.
1: Ναι, καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κόμματα στη χώρα τα οποία είναι μονοθεματικά. Έτσι, από τον καιρό του Σαμαρά. Υπήρχαν κόμματα τα οποία είχαν μία άποψη για ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά παρόλα αυτά διεκδίκησαν την ψήφο του ελληνικού λαού. Και δεν θα διαφωνήσω με αυτά που είπες πριν για το πώς πρέπει να πολιτεύεται κάποιος ή τι στόχους πρέπει να θέτει ένα κόμμα προεκλογικά. Καλώς ή κακώς όμως, αυτοί οι οποίοι στο τέλος δρέπουν τις δάφνες της εξουσίας είναι αυτοί που έχουν κάνει αρκετά επιτυχημένο το εμπόριο ελπίδας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτό έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και ένα θέμα αυτό το εμπόριο ελπίδας είναι με τον τρόπο που διακυβερνά την χώρα ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή κατάφερε και σε περιοχές στις οποίες είχε πρόβλημα με τα θέματα τα που έχουμε στην επικαιρότητα, ο ΠΚΠ και όλα αυτά. Άρα έκανε μεθοδευμένες κινήσεις και κατάφερε να κερδίσει οπαδούς, ψηφοφόρους, όπως θέλετε να το πείτε, με αυτόν τον τρόπο. Και δεν μπήκε στο να δει το Γενικό Σύνολο. Μεγάλο πρόβλημα ο ΠΚΠ αυτή για τη χώρα μας. Ζούμε σε μια περιοχή αγροτική και δεν πήραν επιδοτήσεις επειδή μπλοκάρει το σύστημα και έχουν βρεθεί κάποιοι οι οποίοι είναι επιτίδιοι ή κάποιοι που έχουν κάνει κόλπα για να κερδίσουν χρήματα. Και, αλλά την πληρώνει μετά και ο φτωχός βιοπαλαιστής παύλα αγρότης. Και το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ότι την πληρώνει αγρότης. Εμείς έχουμε εδώ μια κοινωνία που βασίζεται πολύ στο αγροτικό εισόδημα. Όταν δεν είχε χρήματα ο αγρότης, δεν κινούν και τα άλλα επαγγέλματα. Δηλαδή, φτάνουμε αυτή τη στιγμή τα μαγαζιά, τα εμπορικά μαγαζιά, είναι άδεια. Τα μαγαζιά της εστίασης, εκτός από τον καφέ, που κάποιος πρέπει να βγει για να ξεσκάσει, γιατί έχουν και το ψυχολογικό θέμα που πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά, εκεί να λίγο κινείται ο κόσμος και ψάχνει να βρει να πάει να πιει ένα πιο φθηνό καφέ. Άρα, σημαίνει αυτό είναι μια αλυσίδα στην οικονομία και πάει την οικονομία μας γενικότερα πίσω. Αν φανταστούμε ότι δεν έχουμε και άλλες πηγές εσόδων, όπως δεν έχουμε ας πούμε πολλές δημόσιες υπηρεσίες εδώ στα Κέντσα. Έχει στην ένταση, εντάξει. Έχουν φύγει τα στρατόπεδα τα οποία είχαν κάθε στρατόπεδο 300-400 στελέχη, που σημαίνει πέφτασε μέσα στην πόλη ή και στην αγορά γενικότερα χρήματα από μισθούς. Είτε τα φροντιστήρια, είτε ψώνια στο σούπερ μάρκετ, ρούχα κλπ. Όλα αυτά εδώ έχουν δημιουργήσει μια καθίζηση, θα έλεγα, για την οικονομία μας γενικότερα.
1: Να δούμε λοιπόν αν υπάρχουν κάποιοι στόχοι, εν πάση περιπτώσει, για το μέλλον, ώστε να μπορούμε να υπάρξει μια εισρωή κεφαλαίων στην τοπική κοινωνία, στην τοπική αγορά, από ανθρώπους που θα έρθουν απ' έξω, που δεν θα είναι εδώ μόνιμοι κάτοικοι. Να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα για τουρισμό διαφόρων επιπέδων, έτσι, γιατί βλέπουμε ότι έχουν αλλάζουν κάποια πράγματα και στην πόλη των Γέντσων, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τα μεγαλοπίβολα σχέδια θα στεφθούν από επιτυχία. Μετά το διάλειμμα θα δούμε και περισσότερα θέματα πάνω σε αυτό.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.

0: Πέλα FM 103,3.
1: Από το ραδιόφωνο σας ή από το κινητό σας μέσω των εφαρμογών. Και είμαστε εδώ μαζί με το Απόστολο το Τζαλταφερίδη, πρώην Δήμαρχο Πέλας, υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν μας είπε όμως, θα είναι πάλι υποψήφιος, δεν το ρωτήσαμε.
1: Θα το ρωτήσουμε.
0: Ναι, θα το ρωτήσουμε.
1: Νομίζω ότι αυτά δεν τα ρωτάνε. Όπως τις γυναίκες δεν τις ρωτάνε την ηλικία τους.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεδριάζει και μπορεί να αποφασίσει να μην είμαι, γιατί ίσως να μην είναι τόσο καλός και να υπάρχουν κάποιοι άλλοι καλύτεροι. Δε αυτό δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε αν έχουν και επιστροφές, αν έχουν κάτι άλλο. Πολλά ακούμε, πολλές παρεκκλήσεις.
1: Νομίζω ότι είναι πάνω από 5 οι υποψήφοι, έτσι δεν είναι.
2: 6.
1: Οπότε πάντα υπάρχει χώρος.
2: Ναι, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Όλοι καλοί χωράνε.
2: Αν θα είμαι εγώ υποψήφιος ή δεν θα είμαι υποψήφιος.
0: Ακούμε διάφορα όμως. Απόστολε, ξέρουμε, είναι αλήθεια.
2: Εντάξει,
0: αν υπάρχουν κάποιες επιστροφές ότι δεν θα κατέβουν κάποιοι άλλοι.
2: Στο ποδόσφαιρο είναι μεταγραφές. Είναι υποσχετικές. Είναι πολλά πράγματα. Έτσι και στα κόμματα πλέον βλέπεις ότι γίνονται μεταγραφές. Ο ένας πάει από εδώ, πάει από εκεί. Δεν βλέπετε τι έγινε με την αριστερά. Παραιτηθήκανε όλοι μαζί τώρα.
0: Ας αφήσουμε την αριστερά για το Πασόκ.
2: Μιλήσουμε για το Πασόκ και την αριστερά. Παραιτηθήκανε όλοι μαζί για να πάνε κάπου αλλού. Τώρα που θα πάνε αλλού δεν ξέρω.
1: Χθες είπα ότι έχουμε μια ομογενοποίηση, μια χταρμοποίηση, ας το πω έτσι, το χώρο. Είναι δυσδιάκριτες πλέον οι έννοιες δεξιά και αριστερά. Όταν λέμε ας αφήσουμε την αριστερά να μιλήσουμε για το Πασόκ, το Πασόκ σε ποιο φάσμα ανήκει?
2: Το Πασόκ είναι ένα κεντρώο κόμμα. Έχει αριστερό προσδιορισμό. Το ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα συμβεί γενικά στην κοινωνική γενικότερα. Το ενδιαφέρει το θέμα των πολλών και όχι των λίγων. Αυτό το ξέρετε. Οι θέσεις του είναι σταθερές. Έχει πρόγραμμα και σε όλα τα θέματα, όπως είπα και προείπα και πριν, όταν ξεκίνησαμε εδώ αυτή τη συζήτηση, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παρόν σε όλες τις εξελίξεις. Με σοβαρότητα, χωρίς φανφάρες, χωρίς μεγάλα λόγια, χωρίς να χτυπάει τα ταούλια και να χορεύουν άλλοι ζουρνά. Αν θέλουμε ένα τέτοιο κόμμα, δυστυχώς το Πασόκ δεν μπορεί να είναι τέτοιο κόμμα. Να χτυπάει τον ταούλι και να χορεύουν οι άλλοι.
1: Ούτε οι αγορές.
0: Δεν είδαμε κανένα να χορεύει πάνω.
2: Εντάξει, το είχαμε ακούσει όμως. Με ένα νόμο, με ένα άρθρο, με ένα αυτό τα είδαμε όλα. Γιατί το Πασόκ όμως παρέμεινε σοβαρό και ακόμα και στο 5% όταν έπεσε, παρέμεινε σοβαρό στις θέσεις του και το πλήρωσε όλο αυτό με τα ποσοστά που έπεσε τόσο χαμηλά. Τώρα, στον αφορά για την υποψηφιότητα, γιατί εγώ δεν επεκφεύγω λόγια. Σας είπα κάτι, υπάρχει μια επιτροπή που συνεδριάζει, βλέπει και αν αποφασίσει να θέλει τον Τζαλταφερίδη, ο Τζαλταφερίδης θα είναι παρόν. Αν δεν το θέλει, θα είναι πάλι παρόν, χωρίς να είναι υποψήφιος.
1: Αυτό είναι αυτό που δεν θέλαμε και καλά να στο εκμεύσουμε. Αυτό που θέλαμε να πεις είναι αν αποφασίσουν να σε προτείνουν, θα αποδεχτεί την πρόσκληση? Αυτή ήταν η ερώτηση.
2: Είναι παρόν.
0: Είναι σαφής
1: η απάντηση.

0: Και αφού μάθαμε το, δεν ήταν επτασφράγιστο, αλλά αφού μάθαμε το νέο σχετικά με την ενδεχόμενη
1: υποψηφιότητα
0: ή ας το πω έτσι την πρόθεση να αποδεχθεί αν τελικά προταθεί, γιατί πέρα από την πολιτική κάποια πράγματα είναι και θέμα προσώπων ή προσωπικότητα, να το πω έτσι. Γιατί δεν ξέρω τώρα αν το ΠΑΣΟΚ παρέμεινε ένα σοβαρό κόμμα όντας ιστορικό, αλλά δεν μπορεί να μην δούμε ότι δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν από 40 χρόνια. Άλλο είναι το 81 και άλλο το 82 και πολύ περισσότερο άλλο το 2026.
2: Μα έχουμε εξελίξεις στη ζωή γενικότερα, έτσι. Το 81 δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχε application, δεν υπήρχε τίποτε. Σήμερα έχουν αλλάξει. Σας είπα, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανοίξει τα φτερά του και να δει ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμπορευθούν μαζί του με το πρόγραμμα το οποίο έχει θέσει. Και αν αυτές οι δυνάμεις συμπορευθούν μαζί του, να έρθουν μαζί και να πάμε να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε μια Ελλάδα καλύτερη από αυτή την Ελλάδα που έχουμε τώρα.
0: Σε αυτό το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να φτιάξει μια καλύτερη Ελλάδα, μπορεί να συμμετέχουν και αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως, αυτό που λέγαμε πριν, αποφάσισαν να απόσχουν. Με την έννοια ότι όχι, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Ξέρεις πολύ καλά την
2: οποία μου κάνετε και μιλάτε μάλλον προφανώς για την κυρία Τζάκρη. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Η Τζάκρη είναι από την Πέλα και την ξέρω πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν είπαμε εμείς.
2: Ήταν εμπιχτή και πενιγμός και των δύο. Εγώ απαντώ ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν η κυρία Τζάκρη θέλει να είναι με το ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με την κυρία Τζάκρη να είναι με το ΠΑΣΟΚ.
1: Γι' αυτό που ακούστηκε ότι κάποιοι άλλοι συνυποψήφοι δεν θα κατέβουν.
2: Μπορώ να απαντήσω μόνο για μένα και όχι να απαντήσω για κάποιους άλλους. Εγώ απαντώ για μένα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Καλώς να έρθει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Όταν λέμε καλώς να έρθει, εντάξει. Δηλαδή θα αποδεχθούμε, εν πάση περιπτώσει, ενδεχόμενα τη συμμετοχή της. Εγώ άλλο πράγμα.
2: Για μένα μιλώ προσωπικά.
0: Όχι, ναι, για περσένα. Πριν είπες ότι το ΠΑΣΟΚ παρέμεινε σοβαρό κόμμα χωρίς να τάζει λόγους με πετραχίλια, έτσι. Όταν κάποιοι άλλοι υπόσχονταν να ασκήσουν το μνημόνιο με ένα άρθρο και με ένα νόμο. Ανάμεσα σε αυτούς τους άλλους.
2: Τον Ταούλη, μην ξεχνάς.
0: Και τον Ταούλη. Ανάμεσα σε αυτούς που υποσχέθηκαν ότι θα βαρέσουν τα Ταούλια και θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο ήταν και η κυρία Τζάκρη. Μην κάνω λάθος.
2: Ναι, ήταν στην ομάδα του κυρίου Τσίπρα. Ο Τσίπρας ξέφραζε τότε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αυτός ο οποίος εκείνο το διάστημα αποφάσισε και το ποια πολιτική διαδρομή θα ακολουθήσει. Όταν είσαι σε ένα κόμμα πολύ καλά ξέρεις, υπάρχουν οι προσωπικότητες, αλλά μέσα στις προσωπικότητες αυτές μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει συναποφασίσει όλο αυτό το κόμμα με τα όργανα που έχει. Τώρα, ας πούμε, είναι απευθείας πρόεδρος στο νέο κόμμα στο Ελλάς ο κύριος Τσίπρας, δεν τον έξερε, από μόνος του, γιατί είναι ένα κόμμα δικό του, προσωπικό του κόμμα. Και πλέον δεν ήθελε να μπλέξει παλιά με τις συνιστώσεις, με τους πολύ αριστερούς, λιγότερο αριστερούς κλπ. Όλα αυτά που υπήρχαν τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αποφάσισε να κάνει ένα κόμμα γιατί είναι αυτός ο αδιαφεσβήτητος αργηγός. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Αυτή τη πρόθεση να δημιουργήσει ένα κόμμα μπετόν αρμέ με μια συγκεκριμένη διαδρομή προς το μέλλον, διαδρομή έτσι γιατί την υπάρχουσα, δεν έχει σκοπό το ΠΑΣΟΚ να το εφαρμόσει?
2: Το ΠΑΣΟΚ εννοείται να κάνει ένα αρχηγικό κόμμα.
0: Όχι ένα κόμμα που θα βασίζεται στον αρχηγό του, δεν και καλά, αλλά ένα κόμμα που θα έχει συγκεκριμένη θέση, όχι ο καθένας λέει την άποψή του.
2: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει όργανα, έχει κεντρική επιτροπή. Έχει πάρα πολλές επιτροπές, συνεδριάζει και αποφασίζει μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Πρόσφατα είχε και συνέδριο. Μέσα από το συνέδριο αποφασίστηκε ομόφωνα πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά μέσα σε ένα κόμμα που είναι μοσαϊκό, και εννοώ μοσαϊκό από προσωπικότητες διάφορες, κατά καιρούς κάποιοι εκφράζουν μια διαφορετική άποψη. Έχουν και τη λέει, άλλοι τη λένε δημόσια, άλλοι τη λένε σε πιο προσωπικό επίπεδο. Είναι λογικό όμως, έτσι. Όπως και σε ένα δημοτικό συμβούλιο, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν 15 σύμβουλοι ή 20 σύμβουλοι της διοίκησης του Δήμου, αλλά είναι όλοι είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Προσωπικότητα διαφορετική, επίπεδα διαφορετικά, και όλοι αυτοί οι στιγμές προσπαθούν να συνθέσουν για κάτι για να προχωρήσει καλύτερα, είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται χώρα και κυβέρνηση αυτό.
0: Ανεξάρτητα αν μου αρέσει ή όχι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι θέμα δηλαδή προσωπικής άποψης. Υπήρξαν διάφοροι οι οποίοι ήταν υποψήφοι και τελικά το κόμμα μέσα από τις διαδικασίες του αποφάσισε να συνεχίσει την προεδρία ο Ανδρουλάκης. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι πέρα από το συγκεκριμένο πρόσωπο, προχθές δήλωσε ο Δούκας ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να συνεργαστεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Ο κ. Δούκας,
0: εκτός από δήμαρχος Αθηναίων, υπήρξε και υποψήφιος. Για να μην πω ότι παλαιότερα υποψήφιος πρόεδρος του Πασόκ ήταν και ο Λοβέρδος, ο οποίος μετακόμισε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δηλαδή, είναι... αν ο καθένας λέει ότι θέλει. Πού θα πάμε.
2: Δυστυχώς ή ευτυχώς στη δημοκρατία υπάρχει και αυτό, λέει ο καθένας ότι θέλει. Τώρα ο κ. Ζούκας εκφράζει μια προσωπική άποψη και δεν εκφράζει με αυτή την άποψη που είπε το Πασόκ. Το Πασόκ εκφράζεται μέσω του αρχηγού του και μέσα των οργάνων του συγκεκριμένα. Συζητάνε, συναποφασίζουν και βγαίνουν οι αποφάσεις για όλα αυτά τα θέματα. Το Πασόκ είπε ότι εγώ πάω μόνος μου, προσπαθώ και αν υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν μετά να έρθουν μέσα από ένα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ελάτε μαζί μας για να πάμε τη χώρα καλύτερα. Δεν λέει εμείς θα πάμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΕΛΑΣ τώρα, ή θα πάμε αυτό. Λέει ότι έχω πρόγραμμα. Ελάτε να το διαμορφώσω το πρόγραμμα αν κάτι δεν είναι σωστό, και αν θέλετε με αυτό το πρόγραμμα να έρθετε μαζί μας, ελάτε και να πάμε στο επόμενο βήμα.
0: Εντάξει, προφανώς είναι λίγο νωρίς ακόμα. Απλά οι εξελίξεις τρέχουν και καμιά φορά τρέχουν πιο γρήγορα από εμάς. Θεωρητικά οι εκλογές είναι το 2027. Στην πραγματικότητα, να το δούμε.
2: Μπορεί να γίνει ένα πάση στιγμή. Εγώ νομίζω πλέον έχουμε γίνει χώρα, και γενικά και η Ευρώπη έτσι είναι αυτή τη στιγμή, που πηγαίνουν δημοσκοπήσεις συνέχεια. Και αν αυτό το κόμμα, το κυβερνό κόμμα, δει κάποιες δημοσκοπήσεις οι οποίες το βολεύουν, την άλλη μέρα θα κάνει εκλογές. Πραγματικές δημοσκοπήσεις. Αν δει δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν το βολεύουν, θα τις πάει τις εκλογές στο τέλος, στο 27. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ήδη σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο πληθωρισμός θα κλείσει κάπου στο 5% για την Ελλάδα. Πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος ήταν κάπου στο 3. Και όπως δήλωσε και ένας γνωστός δημοσιογράφος, αυτό αποτελεί πρόβλημα για την κυβέρνηση. Προφανώς κάποιοι αντιλαμβάνονται ότι ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα για εκείνον ο οποίος κυβερνά, όχι για εκείνον ο οποίος τον υφίσταται.
2: Ο πληθωρισμός για ένα κράτος το οποίο δεν έχει δικό του νόμισμα, που σημαίνει δηλαδή δεν έχει τράπεζα δική του, είναι πρόβλημα μεγάλο. Όταν σήμερα έχουμε συγκεκριμένους μισθούς και με τα συγκεκριμένα χρήματα μπορείς να ψωνίσεις λιγότερα πράγματα, ή αν θες να πας τα ίδια πράγματα θέλεις περισσότερα χρήματα, αυτό δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα το κράτος να πει ότι θα βγάλω χρήματα, πληθωριστικά χρήματα, όπως το έκαναν στην Τουρκία και προσπαθούν να δαμάσουν τον πληθωρισμό μέσα από την βγάζοντας περισσότερες λίρες μέσα στο σύστημα. Η Ελλάδα είναι στο ευρώ, που είναι ένα κοινό νόμισμα ευρωπαϊκό, το οποίο είναι συγκεκριμένα. Έτσι, αναγκαστικά, αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε πληθωρισμό στο 5%, όπως είπατε πριν, σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Και το είπα και πριν εγώ, ότι το μεγάλο πρόβλημα εδώ στην περιοχή μας, στα Κανιτσά και γενικά, γιατί εδώ είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα, διαπιστώθηκε φέτος με αυτά που είχαμε τα προβλήματα των ΠΚΠ. Άργησαν οι επιδοτήσεις να πάρουν οι αγρότες και δεν κινείται γενικά η αγορά. Η αγορά είναι στην ευρύτερη έννοια της αγοράς. Είτε λέγεται επισκευές, είτε λέγεται. Τα πάντα, έτσι.

0: έλα λίγο να ανέβουμε, πέσαμε, λίγο να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, να υπενθυμίσουμε, Θόδωρε, σε όλους ότι ακούνε Πέλα FM 103,3. Μπορούν να μας ακούνε και
1: από τις εφαρμογές για κινητά Android και iPhone και από το ραδιόφωνο. Εμείς είμαστε κοντά σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 10 μέχρι τις 11, με την εκπομπή Δεύτερος Καφές ή Δεύτερη Ανάγνωση, ό,τι αποφασίσουμε τελικά. Και για να επανέλθουμε λίγο, αφού ανεβήκαμε αρκετά μάλλον, ας επανέλθουμε λίγο εδώ στα δικά μας. Έχω παρατηρήσει ότι έχουν γίνει πολλά έργα το τελευταίο διάστημα και μέσα στην πόλη των Γιάννητσων, αλλά με ένα προσανατολισμό συγκεκριμένο πέρα από το κέντρο, ο οποίος απευθύνεται στα Οθωμανικά μνημεία, όχι μόνο τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά και με τον προηγούμενο δήμαρχο υπήρξε μια προσπάθεια να δοθούν, να γίνουν επισκέψιμα από προφανώς μουσουλμάνους Τούρκους πολίτες, και το μαυσολείο και το ρολόι και τα λοιπά, και τώρα βλέπουμε μια καινούργια χάραξη που θα επιτρέπει πιο εύκολα στα μνημεία αυτά τα Οθωμανικά να είναι επισκέψιμα. Ανεξάρτητα από το αν τελικά θα κερδίσει η περιοχή από τους τουρίστες προερχόμενους από την Τουρκία, τι γίνεται με το άλλο, αυτό που όλα αυτά τα χρόνια ακούγαμε ότι αποτελεί το brand name της περιοχής, με την Μπέλα και το Μέγα Αλέξανδρο. Την
2: Αγία Μπέλα, ναι. Μπέλα. Εκεί, ξέρετε, εγώ προσωπικά νιώθω, έχω συναισθήματα διαφορετικά από για όλη την περιοχή, τα συναισθήματα που έχω για την Μπέλα. Είχα την τιμή να είμαι δήμαρχος Πέλας στον τελευταίο Καποδιστριακό Δήμο. Να πάμε στο πρώτο, ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση της πόλης και όσον αφορά να μπορεί κάποιος να προσεγγίσει με καλύτερη ευκολία τα Οθωμανικά μνημεία που είναι πολλά στην πόλη των Γιάννητσων, είναι σωστή, έτσι. Από εκεί μετά, αυτό το πράγμα για να δουλέψει θα πρέπει να δημιουργηθούν και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με το πώς μπορεί να στηθεί όλο αυτό το σύστημα, ώστε να δημιουργείται μια επισκεψιμότητα κάποιων ωρών τουλάχιστον σε πρώτη φάση για μέσα στην πόλη των Γιάννητσων. Και λέω ωρών, οι οποίοι θα είναι επίσκεψη στα μνημεία, αλλά και επίσκεψη μέσα στην πόλη και σε κάποιες επιχειρήσεις εστίασης ή και σε κάποιες επιχειρήσεις που πουλούν διάφορα ρούχα, παπούτσια, τσάντες και οτιδήποτε άλλο είναι αυτό. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να πούμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόσθετο εισόδημα, ένα εξωγενές εισόδημα, το οποίο θα προσφέρει μια καλύτερη δυνατότητα για την πόλη του Γιάννητσών. Πάμε στην Μπέλα. Στην Μπέλα είχα τη χαρά να εγκαινιάσω τότε με τον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Γερουλάνο, το Μουσείο της Μπέλας μαζί με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Είναι μια δουλειά που έγινε πολλά χρόνια πριν από πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους. Είχα την τύχη εγώ να είμαι ο Δήμαρχος Μπέλας όταν εγκαινιάστηκε το Μουσείο της Μπέλας. Αν και εγώ τότε είχα τις ενστάσεις μου για μερικά πράγματα όσον αφορά το πρόσωπο που πρέπει να κάνει τα εγγένεια, θεωρούσα ότι πρέπει να ήταν ή ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο κ. Γερουλάνος είναι κάτι υποδιέστερο, αλλά ήθελα τον τίτλο αυτού του ανθρώπου που θα κάνει τα εγγένεια για να δώσει μια μεγαλύτερη έτσι, έμφαση στο Μουσείο της Πέλας. Τέλος πάντων έγινε αυτό. Από εκεί μετά δημιουργήθηκαν κάποια σχέδια για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή τη ροή των ανθρώπων μέσα από την Μπέλα. Είχε γίνει πριν από μένα μια πολύ ωραία αναβάθμιση στο κέντρο της Μπέλας όσον αφορά το κεντρικό σημείο και που βρίσκεται και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο οποίο υποφέραμε πάρα πολύ πολλά χρόνια για να γίνει. Και ξέρετε, αυτό το άγαλμα τότε έγινε με συνεισφορά μαθητών σχολείων, μαζεύτηκαν τα χρήματα και πληρώθηκε από μαθητές από όλη την Πέλα αλλά και από όλη την Ελλάδα, με τον οβολό τους και με πολλούς άλλους ανθρώπους που βοήθησαν για να γίνει αυτό. Με όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί, δεν είναι στιγμή να τα αναφέρουμε αυτά. Αυτό που εμείς τότε είχαμε σχεδιάσει και δυστυχώς δεν ευωδόθηκε ήταν, είχαμε ετοιμάσει πίσω από το άγαλμα, υπάρχει μια αίθουσα, οπότε το λέγαμε τουριστικό περίπτερο, και είχαμε κάνει μια συζήτηση μαζί με όλα με όλους τους ανθρώπους της Πέλλας τότε και της Νέας Πέλλας και ανθρώπους από Άθυρα, από Ραχώνα, παντού που μαζέψαμε εκεί, για να δημιουργήσουμε ένα χώρο θεματικό για το Μέγα Αλέξανδρο, το brand name που πολύ καλά είπατε πριν. Αυτή η απόφαση και αυτή η ιδέα δεν είναι δική μου, ήταν μια ιδέα που τη συζητήσαμε όλοι μαζί και βγήκε ως αποτέλεσμα της συζήτησης ότι πρέπει να φτιάξουμε μια αίθουσα με το brand name του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το πήραμε εμείς και οι συνεργάτες μου τότε, ο Χρήστος Καραγιάννης και άλλοι πολλοί που ασχοληθήκαν πάρα πολύ έντονα, κάναμε μια τρομερή σπουδαία αρχιτεκτονική μελέτη για την αίθουσα αυτή. Πήραμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, και εδώ στο Πέλλα ραδιόφωνο και πολλές φορές και στην τηλεόραση και στην Πέλλα τηλεόραση και σε άλλες τηλεοράσεις που έχω εμφανιστεί, μας έδωσε τότε η Ιταλική κυβέρνηση όλα τα εκθέματα που έκανε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Την προσεγγίσαμε τότε την πρόεδρο, μας τα έκανε δωρεά στο Δήμο Πέλλας, πλήρωσε ακόμη και το τελωνείο και το μόνο που ζητούσε να βάλουμε μια ταμπελάκι δωρεά της Ιταλικής κυβέρνησης. Αυτά τα πήραμε, τα πράγματα τα κλείσαμε μέσα σε
0: κουκιά. Δήμαρχε, παρεμπιπτόντως, Απόστολε, πού βρίσκονται τώρα αυτά?
2: Αυτά τα αφήσαμε στο Δημαρχείο, μέσα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου κλειστά, και με την προϋπόθεση να βγει αυτή η αίθουσα και να γίνει μια θεματική αίθουσα Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίσης, είχαμε κατεβεί κάτω στο σπίτι Μίζων Ελληνισμού στην Αθήνα και είχαμε δει πώς γίνεται μια παραγωγή ενός έργου το οποίο θα έχει να κάνει με τη σύγχρονη τεχνολογία, μπαίνοντας ο πολίτης μέσα στην αίθουσα και να βλέπει την εκπαίδευση των μαχητών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να βλέπει την εκπαίδευση του μυαλού του στη Μίεζα από τον Αριστοτέλη κλπ. Δυστυχώς δεν είχαμε τις βοήθειες που θέλαμε τα χρόνια εκείνα. Δεν είχαμε τις βοήθειες τα χρόνια εκείνα. Τις βοήθειες που θέλαμε από τις κυβερνήσεις και όλο αυτό που συνέβη. Και έμεινε έτσι. Και έρχεται μετά εκ των υστέρων η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου και με φωνάζουν μια μέρα να κάνουν μια συζήτηση και μου λένε: σκεφτόμαστε να το κάνουμε μια αίθουσα η οποία θα δίνει μια αίθουσα πληροφοριών. Απογοητεύτηκα και αποχώρησα τότε την αίθουσα από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Οπότε το πράγμα ήρθε σε μια καθίζηση. Έφυγε
0: όλα. Πού βρίσκονται όμως?
2: Τα πράγματα βρίσκονται εγώ τα άφησα κλειδωμένα μέσα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ θα σας πληροφορήσω ότι από 31/12/2010 δεν έχω καμία άδεια να έχω στο χώρο εκείνη πρόσβαση κλπ.
0: Δεν θα έπρεπε οι δημότες να γνωρίζουν πού βρίσκονται όλα αυτά?
2: Είναι στο Δήμο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι στο Δήμο. Δεν μπορώ να κάνω τώρα το detective για να βρω πού είναι. Τέλος πάντων. Και είχαμε και το άλλο φαινόμενο, το οποίο πρόσφατα έγινε, ξυλώθηκε όλο το πάνω το Δημαρχείο και το γραφείο του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων που ήταν πάνω εκεί, και έγινε μια καινούργια, θα γίνει λέει ένας καινούργιος χώρος όπου θα οι τεχνολογίες κλπ. Εντάξει, μπορεί να είναι και σωστό, αλλά εμένα έτσι αυτό το πράγμα με έφαγε την ψυχολογία μου λίγο, με έφαγε τη χαρά που είχα όταν πήγαινα στην Πέλλα και τα βλέπω όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Να ρωτήσω. Ας πούμε ότι ενδεχομένως γίνουν οι υποδομές και υπάρχουν τα κτίρια και οι εκθέσεις και οι επισκέψιμοι χώροι. Θα τα επισκεφτεί κάποιος? Δηλαδή από πού θα έρθουν? Για να τα δει κάποιος πρέπει να έρθει πρώτα. Έτσι.
2: Η μελέτη που κάναμε για όλο αυτό που σας είπα πριν για το χώρο τουλάχιστον για την αίθουσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν να κάνουμε μια επισκεψιμότητα το οποίο θα ανήκει στην τότε στη δημοτική επιχείρηση. Να μπορούν να παίρνουν όλα τα σχολεία. Φαντάζεσαι τώρα να παίρνουν 10-10 μαθητές με κόστος ένα λεπτό. Δεν θέλαμε να βγάλουμε λεφτά. Θέλαμε να ξαναβάλουμε στο παιχνίδι το όνομα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να λειτουργεί όλη μέρα έτσι. Και να βλέπουν την εκπαίδευση των μαχητών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να βλέπουν τον τρόπο που εκπαιδεύει το μυαλό του, γιατί το μυαλό ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Όχι τα μπράτσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι. Εκπαιδεύτηκε από τον Αριστοτέλη. Όλα αυτά εδώ θα δίνανε πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία και πολύ μεγάλη εισρωή ανθρώπων μέσα στην Πέλλα σε συνδυασμό και με το μουσείο, για να ανέβαινε η επισκεψιμότητα στο τέτοιο. Όπως και άλλα πράγματα είχαμε σχεδιάσει, αλλά δεν προλάβαμε να τα κάνουμε γιατί ήμασταν μόνο 4 χρόνια.
1: Και σε κάθε περίπτωση, σήμερα έχουν περάσει από τότε μια δεκαετία.
2: 16 χρόνια.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 2026. Βλέπεις να υπάρχει κάποια προσπάθεια είτε από την περιφέρεια είτε από το Δήμο, δεν θα μιλήσω γενικότερα για το ΝΕΟΤ, το οποίο μπορεί να να προκαλέσει μια εισρωή τουριστών στην περιοχή. Υπάρχουν συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις. Υπάρχουν ενέργειες που θα φέρουν κόσμο. Από πέρα αυτά, από ένα βιντεάκι στο TikTok και να λέμε κουταμάρες.
2: Από αυτά που ξέρω εγώ, σίγουρα δεν έχουν γίνει προσπάθειες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για να γίνουν προσπάθειες. Γενικά η αρχαιολογική υπηρεσία είναι μια υπηρεσία η οποία είναι δύσκολη. Έχει τις δικές της δικούς τους κανόνες. Είναι και δύσκολη και συνεργασία, γιατί πολλά πράγματα βλέπουν το δικό της μάτι και μπορεί και σωστό, έτσι. Δεν έχω τώρα αυτή τη στιγμή να κατακρίνω. Αλλά εμείς βλέποντας κάποια πράγματα με λίγο διαφορετικό μάτι, πάντα υπήρχε τουλάχιστον στα χρόνια τα δικά μου μία σύγκρουση του Δήμου με την αρχαιολογική υπηρεσία για θέματα όχι προσωπικά, σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή δεν ήταν σύγκρουση προσωπικό επίπεδο δημάρχου και διευθύντρια της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ήταν μια σύγκρουση της φιλοσοφίας που υπάρχει γενικά από έναν Δήμο και της φιλοσοφίας που υπάρχει από μια υπηρεσία.
1: Προφανώς η αρχαιολογική υπηρεσία κάνει επιστημονική έρευνα και ίσως θα έπρεπε να σταματάει εκεί. Δεν είναι η αρχαιολογία, είναι η επιστήμη. Η διοίκηση, είτε η τοπική αυτοδιοίκηση είτε η κεντρική εξουσία έχουν άλλη δουλειά.
0: Η συζήτηση με τον Δήμαρχο είναι πολύ χρήσιμη, Θόδωρα, αλλά πλησιάζουμε στο τέλος. Ο χρόνος είναι πολύ μικρός.
2: Θα τη συνεχίσουμε σε μια επόμενη φορά.
0: Φυσικά θα κάνουμε και άλλο κύκλο.
1: Έχουμε πολλά θέματα που δεν συζητήσαμε, δεν προλαβαίναμε.
0: Κάτι για το κλείσιμο, αν θες να συζητήσεις κάτι, Θόδωρα. Ένα λεπτό.
1: Έχω άλλα 57 δευτερόλεπτα δηλαδή.
0: Και 58 για σένα και 58.
1: Να πω ότι εμείς, δεν θα πω για το Τσαλταφερίδη, τον Δήμαρχο ή τον υποψήφιο βουλευτή. Αυτά τα είπαμε και θα έχουμε ενδεχομένως δυνατότητα να τα πούμε ξανά στο μέλλον. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι εμείς θα είμαστε εδώ για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να εισφέρουν την άποψή τους στον κοινό λόγο, στο δημόσιο λόγο και από αυτή τη συχνότητα και ενδεχομένως από αλλού, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να πούν αυτό που αυτοί πραγματικά πιστεύουν και όχι αυτό που εμείς θα θέλουμε ενδεχομένως να μεταδώσουμε.
0: Είμαστε ανοιχτοί για όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παρουσία του.
2: Αυτό θα το βεβαιώσω και εγώ, γιατί το ραδιόφωνο αυτό ήταν πάντα ανοιχτό προς όλους και δεν έκλεινε πόρτες για κανέναν. Αυτό είναι, πρέπει να το προσθέσω ως μια δουλειά που έγινε κατά καιρούς και χρόνια και μπράβο στον Ηρακλήδη Κωνσταντινόπουλο για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει τόσα χρόνια.
0: Μπορεί να τον έχουμε και κοντά μας με εκπομπή, δεν είναι.
1: Άμα έχει τα άντερα να το κάνει.
3: Με σιγουριά χάνω τον έλεγχο.
1: Εμείς εδώ κάπου θα σας αφήσουμε. Θα πούμε καλή συνέχεια, καλημέρα και τα λέμε αύριο το πρωί στις 10.
0: Γεια σας.

0: 92,3. Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Και γνωρίσε χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός γεωταχή αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το κοριτσάκι και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Αναζητείται ο κηδεμόνος του μικρού κοριτσιού για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα, εξετάζονται τα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στη βιολογία τα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Δείτε τα θέματα στο sky.gr. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσινικό κόλπο. Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχωρά σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μία επανδρομένη αεροσκάφη, η είδηση που διαψεύδουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή του δεν συνιστά αποχώρηση από την πολιτική δράση. Αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες το βράδυ αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς Ατάλια εξαιτίας 39χρονου επιβάτη που βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και προκαλούσε αφασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας έτσι επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 39χρονο Βρετανό. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 μετά το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στη ιδιαίτερη πατρίδα του στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky 100,3 στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, καλημερίζουμε και Τετάρτη μαζί και σήμερα. Χώρια.
0: Και μαζί και χώρια, Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, καλοκαιρινή Τετάρτη. Και είναι μια μέρα η οποία προφανώς έχει ως επίκεντρό της κυρίως ή κατά αποκλειστικότητα τα πολιτικά ζητήματα.
1: Άντε πάλι. Δεν βλέπεις τι ωραία κατάσταση έχουμε στον κόσμο. Εδώ ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να ρίχνει κάτι πυραυλάκι από εδώ, η Τεχεράνη επίσης.
0: Είχαμε πράγματι ένταση χθες.
1: Και το κυριότερο, στην Αγία κόλπο. Πετρούπολη που ξεκινάει το υποτιθέμενο Νταβός του κυρίου Πούτιν, όπου συμμετέχει και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, κοίταξε κάτι συμπτώσεις. Πάει η επίσημη αντιπροσωπεία από την Αμερική του κυρίου Τραμπ στην Αγία Πετρούπολη για να τα συζητήσει μαζί με τον κύριο Πούτιν. Και την ίδια στιγμή από την πλευρά της Ουκρανίας πέσανε κάτι drone, λέει, και τα λοιπά, και γίνανε κάποιες ζημίες για να απαντήσουν στην πολύ νεκρή επίθεση που έκανε ο κύριος Πούτιν στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές χτες και προχτές. Ωραίος κόσμος. Άρα πράγματι αυτά είναι που είναι τα τεράστια που διαμορφώνουν νέες εξελίξεις και από κοντά δεν βλέπω πολλές κουβέντες για αυτά στη χώρα μας. Ενώ βλέπω για πολλά άλλα. Πού πήγε ο Μουρούτης που έφυγε από το ένα κόμμα και πήγε στο άλλο, Στούμπος κλπ.
0: Η κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσει και το δημόσιο διάλογο πρώτον και δεύτερον, κατά την άποψή μου, αυτή η κινητικότητα και οι νέοι σχηματισμοί θα επηρεάσουν και τη στάση της χώρας στα γεωστρατηγικά που βάζεις. Για παράδειγμα, αν υπήρχε, δεν λέω ότι υπάρχει, αν υπήρχε κάποιο φιλορωσικό κόμμα, δεν θα επηρέαζε ή δεν θα πίεζε την όποια κυβέρνηση να έχει μια διαφορετική στάση σε αυτά τα ζητήματα.
1: Παρένθεση, να μην το ξεχάσω, θα σου απαντήσω. Και η περιβόητη ακροδεξιά και φιλοναζιστική αεφντέ στη Γερμανία πάει και αυτή στην Αγία Πετρούπολη. Το ξέραμε από πριν. Βέβαια. Μάλλον πρωτοπόρησε και ακολούθησε ο κύριος Τραμπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, για τα μέσα. Τα μέσα τα δικά μας νομίζω ότι πέρα από τις ανακατατάξεις που διαμορφώνουν οι εξαγγελίες των κομμάτων, θα έχουν μακρύ χρόνο επόασης και για πολλά άλλα πράγματα. Και θα ήθελα να πω κάτι μεταξύ αστείου και σοβαρού. Νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις έχουν λίγο επιταχυνθεί για έναν άλλο λόγο που μάλλον το ξεχνάνε πολλοί συνάδελφοι.
0: Μη μου πεις εκλογές.
1: Όχι, αυτό δεν το είπα ποτέ εγώ. Τα έχω ξαναπεί. Αλλά τι είπα. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το Μουντιάλ. Γι' αυτό σκοτώνονται όλοι να κάνουν τις ανακοινώσεις τώρα. Γιατί σου λέει την άλλη εβδομάδα. Πάρα πολλοί.
0: Θα μπορούσε να είναι πολλές. Θα μπορούσε με όρους επικοινωνίας. Δηλαδή, αν οι επικοινωνιολόγοι που τους συμβουλεύουν ορθά, θα τους πούν τελειώνουν τα σχολεία. Τα παιδιά θα φύγουν στην επαρχία με τους παππούδες. Οι παππούδες πια δεν θα βλέπουν ειδήσεις ή δεν θα ακούν το Δημήτρη Στούμπο το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Θα χάσουν πολύ, ναι, προχώρα.
0: Ίσα-ίσα, θα χάσουν πολύ, έτσι πρώτος σε ακροματικότητα να τα λέμε αυτά.
1: Πρώτη από πού?
0: Πρώτος είσαι, αλλά πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε στα υπόλοιπα. Οι υπόλοιποι, όπως σωστά λες, θα ασχολούνται με το Μουντιάλ. Άρα, οι ανακοινώσεις που θα γίνουν σε μια τέτοια περίοδο έχουν μικρότερη επιδραστικότητα, όπως συνήθως γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και μια που τώρα στο στούντιο εισήλθε ησύχως, θα έλεγα, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, ήρθε η ώρα να συστηθούμε κιόλας. Πέραν ημών.
1: Να συστηθούμε.
0: Πέραν ημών. Στο στούντιο είναι ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος με διάφορα εξαρτήματα, τσάντες, παγούρια κλπ. Για να αντιμετωπίσει την ζέστη της.
1: Γνωστή δύναμη εξ Ιταλίας, ξαναλέω.
0: Τα έχετε βρει εδώ
1: μεταξύ σας. Τι να κάνουμε.
0: Και, και Ιταλία και πρώην Πασόκ και κεντροαριστερά.
2: Και τώρα Πασόκ.
0: Εντάξει. Είσαι από τους λίγους. Μονοψήφιος είναι στο στούντιο.
1: Είναι ανθεκτικός.
0: Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σοβαρός άνθρωπος είναι, όχι σαν και εμάς, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στείλτε μας τα μηνύματά σας όπως ήδη κάνετε στο skyradio.gr, πατώντας το ειδικό εικονίδιο, και επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4800-170-174.
1: Τώρα θες για τα εσωτερικά.
0: Τώρα δεν θέλω
1: που
0: ακόμα.
1: Είναι βαρισίματα.
0: Δεν
1: βαρισίματα.
0: Θέλω ακόμα για τα εσωτερικά.
1: Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι όλοι συζητάνε σήμερα στην Ελλάδα ότι χτες έληξε την πολιτική του διαδρομή ως επικεφαλής του κόμματος που το έλεγε κόσμος ο κύριος Κόκαλης. Μας έληξε. Ενώ πριν από λίγες μέρες, θυμάμαι λίγο πριν τις φοιτητικές εκλογές, είχε κάνει και ομιλία προεκλογική σε ένα πανεπιστήμιο. Κοίταξε πώς αλλάζουν οι καιροί. Λοιπόν, επειδή με. Άλλαξε η Πανσέληνος τις προάλλες, προχτές.
0: Επειδή ηρωνεύεσαι.
1: Προχτές. Δεν ηρωνεύομαι, λέω. Είναι πολύ σοβαρό γεγονός.
0: Καταρχάς να σου πω ότι ο κύριος Κόκκαλης έχει λύσει τα προβλήματά του, οπότε μπορεί
1: δεν
0: να.
1: Δεν μιλάμε για προβλήματα τώρα. Εσύ, αντί να δεις την ωραία πλευρά των πραγμάτων.
0: Μα, με συγχωρείς.
1: Εμένα μου θυμίζει αυτό. Κάτι, ότι ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά ευρωβουλευτής με τον κύριο Τσίπρα, για να θυμίζω. Λέω κάποια σχέση μάλλον μπορεί να έχει στην εξέλιξη των πραγμάτων, θα το δούμε.
0: Προφανώς, εγώ λέω ότι ο κύριος Κόκκαλης θα έχει λύσει τα προβλήματά του και μπορεί να ασχολείται και με ομιλίες και με κόμματα ή να ιδρύει ή να φεύγει κτλ. Αλλά χωρίς να θέλω να ειρωνευτώ όπως κάνεις εσύ, γιατί ειρωνεύεις ότι έφυγε από το κόμμα το οποίο είχε ιδρύσει, άρα είναι μια ειρωνία από μόνη της αυτό.
1: Μα δεν έπρεπε να πει ότι τελείωσε το κόμμα αντί να λέει παρετούμε.
0: Το αφήνει στα στελέχη. Εγώ.
1: Έχει μια σωστή παρατήρηση. Ναι, είναι συμπρόεδρη. Ναι. Αλλά είπε και ο συμπρόεδρος ότι παρατείται. Με συγχωρείς, το έψαξα το θέμα. Βλέπεις, είμαι προχωρημένος. Γιατί είμαι θεσμικός άνθρωπος. Θα μου πεις πως οι άλλοι είναι θεσμικοί σαν και εμένα, τραχαγύρευε. Λοιπόν.
0: Είναι το
1: και ο συμπρόεδρος είπε: δεν είναι κατάσταση αυτή, παρετούμε κι εγώ.
0: Είναι το χαρακτηριστικό της αριστεράς. Είναι τρία άτομα.
1: Όχι, αυτή είναι πράσινη.
0: Έχουν έξι απόψεις.
1: Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Εσύ αμέσως πας στην αριστερά.
0: Πού θα πάει στον κύριο Τσίπρα.
1: Πας στην αριστερά.
0: Αριστερός θα γίνει ξανά.
1: Εντάξει.
0: Εγώ απλώς θέλω να πω για τον κύριο Κόκκαλη, παρά τις ειρωνίες και τα σκοπτικά σχόλια, ότι στις ευρωεκλογές τον παρακολούθησα. Στις ευρωεκλογές ως επικεφαλής του Κόσμος, του κόμματός του, ήταν ο μόνος που είχε κάτι να πει σε συγκεκριμένα τομέα που ήταν το περιβάλλον και είχε γνώση σε επιμέρους
1: θέματα.
0: Εγώ
1: δεν
0: πραγματικά το βάζω στο τραπέζι και το λέω με σεβασμό στον κύριο Κόκκαλη. Οι προτάσεις του ήταν σύγχρονες, είχαν ενσωματώσει και διεθνείς τάσεις και ευρωπαϊκές, αν θες, εξελίξεις. Μακάρι σε όποιο κόμμα πάει να είναι χρήσιμο.
1: Οφείλω λοιπόν.
0: Βεβαίως αντιλαμβάνομαι και το ηρωνικό του πράγματος το να αποχωρεί από το κόμμα που είναι μόνος του.
1: Λοιπόν, πάω
0: για
1: παρακάτω,
0: να το κόμμα
1: πάω παρακάτω για να θυμίσω και ένα σωστό. Έγκαιρα αντιλήφθη ποιος είναι ο κύριος Κασελάκης. Σε μια περιβόητη τότε συνεδρίαση που ήταν και αυτός καλεσμένος στο Πρέσδι, αν θυμάμαι, το ξενοδοχείο εκεί που έγινε και η αποχώρηση μετά πάρα πολλών που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά ως ο Νούπο. Ήταν εκεί ο κύριος Κόκκαλης και όταν είδε ότι καθυστερούσε ο νέος αρχηγός, ο κύριος Κασελάκης, είπε δημοσίως σε επίκον όλων, δημοσιογράφων και στελεχών και τα λοιπά, ότι εγώ δεν δέχομαι ο πρόεδρος του κόμματος να έχει καθορισμένη ώρα για να μιλήσει, να έχει περάσει μία ώρα, αν θυμάμαι καλά, και παραπάνω, και να μην έχει εμφανιστεί, και αποχωρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από τις συνεδρίες. Και από τα γεγονότα. Το θυμίζω αυτό. Ναι. Δεύτερον, να πω και κάτι άλλο. Επειδή πράγματι έχει επεξεργασίες για τα θέματα της οικολογίας και έχει και συνεισφορά και έχει και ως ευρωβουλευτής. Και επειδή σήμερα λοιπόν, να το συνδυάσω πάλι λίγο έτσι κάπως πιο ανάλαφρα, η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου, θα ήθελα να πω ότι ιδού πεδίο δόξης λαμπρών να πάμε σε πολύ πιο χειροπιαστά πράγματα για όλη και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Γιατί όλο ακούμε για ποδηλατοδρόμους. Αλλά ποδηλατοδρόμους δεν βρίσκουμε. Γιατί αν δοκιμάσει κανείς να κάνει πράγματι τις υποτιθέμενες διακηρύξεις και να κάνει διαδρομές, δεν θα τις βρει. Τώρα, μάλιστα, ακούω ότι εξαγγέλθηκε ένας νέος ποδηλατόδρομος που θα πηγαίνει βόρεια. Γιατί ο νότιος λειτουργεί, τον έχει δοκιμάσει κανείς από τους κεντρικούς εκφραστές. Ας δοκιμάσει. Το λέω γιατί έχω κάτι εμπειρίες. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν, αυτή είναι η πραγματικότητα της πόλης, της υδροκέφαλης. Και επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ποδήλατου, να το γυρίσω και στην πολιτική αμυγός.
0: Λοιπόν,
1: τι να κάνουμε, να μάθουνε ποδήλατο πολύ. Και όχι κάθε τόσο και λιγάκι, επειδή πέφτουνε και δεν ξέρουν καλό ποδήλατο, να τρέχουν στον επόμενο ποδήλατο. Έχουμε ένα νέο φαινόμενο.
0: Έβαλες τρία εξαιρετικά θέματα. Το πρώτο είναι το πραγματικό του ποδήλατου. Εγώ να πω σε αυτό, να παροτρύνω τους ακροατές μας να αναζητήσουν και να επισκεφτούν το Μουσείο Ποδηλάτου που βρίσκεται κάπου στα, αν δεν κάνω λάθος, στο Κρυονέρι, στο Κοροπή. Θα σας γελάσω. Είναι ένα εξαιρετικό μουσείο με σπάνια ποδήλατα. Το δεύτερο είναι ότι αναφέρθηκε στην πόλη της Αθήνας με την ευρύτερη έννοιά της. Οπότε και εκεί θα παρότρινα τον Δήμαρχο της Αθήνας να ασχοληθεί με τα προβλήματα της πόλης και όχι με τα εσωτερικά ζητήματα του ΠΑΣΟΚ και μόνο, προκειμένου να φτύρει κατά
1: τον είναι η πολιτική πειρασμή πολύ.
0: Και το τρίτο ζήτημα που έβαλες είναι να μάθουν οι πολιτικοί ποδήλατο και να ακολουθούν μία γραμμή με βάση τις αρχές, τις απόψεις και τη συνείδησή τους και όχι την πολιτική τους επιβίωση και μόνο. Δηλαδή να αλλάζουν κόμματα, όπως συνηθίζαμε να λέμε, σαν τα πουκάμισα. Έχω όμως τη μεγάλη έκτακτη είδηση που δεν την έχεις ακόμα να φέρει.
1: Να πάω στις Μπαγιάτικες λίγο, πρέπει να το πω.
0: Μεγάλη έκτακτη και πας μαζί και στις Μπαγιάτικες, γιατί είναι έκτακτη και δεν θα απασχολήσει πολύ.
1: Πε την έκτακτη εσύ.
0: Παραιτήθηκε ο κύριος Ματζουράνης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πω.
0: Ο κύριος Ματζουράνης, εάν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό είναι ανατροπή.
2: Εάν δεν κάνω
1: ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.
2: Προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν.
1: Παραιτήθηκε, τι εννοεί παραιτήθηκε.
2: Έτσι διαβάζω. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα φεύγει από
2: σου
1: το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
2: Ότι είχε ξαναπαραιτηθεί με τον Καρσελάκη, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα πώς ξαναβρέθηκε, έφυγε, ήρθε ξανά.
1: Εγώ αυτό μου κάνει εντύπωση ότι θυμάμαι ότι ήταν και ο πρόεδρος του συνεδρίου εκεί που έγινε η σύγκρουση με τον Καρσελάκη. Στο αποκαλούμενο από πολλούς φίλους του ΣΥΡΙΖΑ Μπουζουτσίδικο.
2: Ακόμα ήταν πρόεδρος ο Καρσελάκης ή ήταν.
1: Ακόμη σε εκείνο το συνέδριο υποτίθεται
2: τον
1: ότι
2: είχαν καθαιρέσει
1: το καθαιρεθεί.
2: Και, ξανά
1: και υποτίθεται ότι γινόταν το συνέδριο για να προχωρήσει στην επόμενη φάση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είδαμε σήμερα, διανύει μία περίοδο πολιτικής σύγχυσης, όπως λέω εγώ. Προφανώς είδε το φως προς την Ιερουσαλήμ με πολλά εισαγωγικά ο κύριος Ματζουράνης και φεύγει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και
2: δεν
1: τι, επειδή δεν συνεδριάζει αύριο η γραμματεία ή συνεδριάζει τώρα. Γιατί δεν ερχόταν στην Κεντρική Επιτροπή να πει τις απόψεις του κτλ. Τέλος πάντων, όπως νομίζει ο καθένας, αλλά για να επανέλθω σε κάτι που έλεγα και το πρωί.
2: Στα Μπαγιάτικα που έχεις υποσχεθεί.
1: Στα Μπαγιάτικα θα. Ναι, μην δυσπαρασέρνομαι κι εγώ. Στον δρόμο της απολίας με σπρώχνεις.
2: Και στα Μπαγιάτικα.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι έφυγε μια εξαιρετική γυναίκα χτες, η Ελένη Πορτάλιου, αρχιτέκτον και καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο. Με μεγάλο έργο για το, και προβληματισμούς για τα θέματα της πόλης,

0: ή την εκτιμάει, και νομίζω ότι όσοι έχουν σώα στα σφρένας και δεν φανατίζονται, τέτοια πρόσωπα πρέπει να τα ξεχωρίζουν. Και μια κουβέντα, γιατί το μάθαμε χτες αργά όταν τελειώναμε, ότι έφυγε και ο Νάσος Αθανασίου και συνάδελφος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για 10 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, που ήταν ένας άνθρωπος
1: και
0: που
1: πολύ αγαπητός,
0: ξεχωριστός και στη δουλειά και στη δουλειά από ό,τι λένε οι περισσότεροι,
1: πολιτικούς χώρους. Και κάτι ακόμα σε αυτό, μια που αναφέρεστε σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα αυτή την ώρα είναι η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος.
0: Σοβαρή περίπτωση πολιτικού επίσης.
1: Πολύ σοβαρός άνθρωπος, έντιμος άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος. Προσωπικά τον γνώριζα πολλά χρόνια και είχε υπηρετήσει στην κυβέρνηση και του Αντώνη Σαμαρά και σήμερα στην κυβέρνηση του Ιάκου.
0: Και είχε και διαδρομή από την αυτοδιοίκηση, αν θυμάμαι.
1: Βεβαίως, ήταν δήμαρχος Χιλιομοδίου και μετά έγινε νομάρχης Κορινθίας, εάν δεν κάνω λάθος, το 2002. Και στη συνέχεια τον κέρδισε, όπως συνηθίζουμε να λέμε με τη φράση κλισέ, η πολιτική βουλευτή.
0: Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι χαιρέτησαν πολύ και το φευγιό του κυρίου Ταγαρά, του Μακαρίτη πλέον, για να συνεννοηθούμε, που δεν είναι και αυτό εύκολο και συνηθισμένο. Και για να μας προσγειώσουν πάλι ίσως στο ότι, όσο και να το κάνουμε, σοβαρές και υπεύθυνες προσωπικότητες κοσμούν την πολιτική. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε πληθωρισμό. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε πληθωρισμό τέτοιων προσωπών.
1: Αλήθεια.
0: Καλό είναι να ψάξουμε περισσότερους και νεότερους. Ένα αυτό. Δεύτερο, να πω τώρα μια καλή κουβέντα για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Φεύγω τώρα, αλλά πολιτικότατο θέμα.
1: Την ακούω την καλή σου την κουβέντα.
0: Έβγαλε μια εξαιρετική ανακοίνωση επικρίνοντας, κατακρίνοντας την δημόσια παρέμβαση του State Department σε σχέση με το θέμα
1: απόλυτα
0: του Γιωτόπουλου. Και του είπε ότι στην Αμερική. Εμείς τη γνώμη μας λέμε, κρινόμαστε και εμείς, αλλά λέω, αυτό θεωρώ ότι ήταν μια καλή ανακοίνωση για την Ένωση Δικαστών, επί της αρχής το λέω, και για το θέμα της δικαιοσύνης, επειδή πολύ σαματάς γίνεται και δεν βλέπω πολλούς να το συζητάνε το θέμα. Γιατί, εντάξει, μια σωστή κουβέντα και μια σωστή ανακοίνωση παίζει ένα ρόλο όσο ακόμα έχουμε δημοκρατία, που θέλει να δυναμώνει τα θεσμικά αντίβαρα, όπως λέμε, και να γίνεται και ο δημόσιος σχολιασμός. Θα μου πεις, θα νιάξει πολύ το State Department του κυρίου Ρούμπιο και του κυρίου Τραμπ? Δεν νομίζω, αλλά καλώς έκαναν και έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση και έχει μια μεγάλη σημασία.
1: Είναι θέμα σεβασμού και στην αυτονομία
0: της
1: δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου. Είτε συμφωνεί κάποιος με τις ανακοινώσεις, είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί κάποιος με την πολιτική διαχείριση των ζητημάτων είτε όχι, η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Και αν γινόταν το ίδιο από την ελληνική δικαιοσύνη κάπου αλλού ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κάπου αλλού, νομίζω ότι θα λέγανε ότι η Ελλάδα παραβιάζει την ανεξαρτησία άλλων χωρών κτλ.
0: Ναι, έχουμε διάφορα. Το τελευταίο που θέλω να προσθέσω, νομίζω έχει και αυτό τη σημασία του. Το λέω και μεταξύ, ας το πούμε λίγο πιο ανάλαφρα, αλλά και σοβαρά. Πληροφορήθηκα από γνωστούς, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ότι σε αυτές τις ωραίες πρωτοβουλίες με το να παίζουν πιάνο σε διάφορα σημεία
1: πάρα
0: του μετρό και στο Σύνταγμα, ένας από αυτούς που είναι γνωστός φίλος της μουσικής και μουσικός,
1: ο έπαιξε. Νικόλας Φαραντούρης.
0: Μ' αρέσει, βλέπω ότι τα έχεις μάθει και εσύ.
1: Το είδα σε κάποια
0: ανάρτηση. Χαιρετίζουμε τη στάση του κυρίου Φαραντούρη.
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις. Πολλές φορές έχουμε επικρίνει τον κύριο Φαραντούρη για διάφορα ζητήματα. Θα πω όμως ότι ο άνθρωπος που έχει κάνει πιάνο και το αγαπά, όταν βλέπει πιάνο μπροστά του, θα καθίσει να παίξει. Και έτσι αισθάνομαι ότι κάνει ο κύριος Φαραντούρης. Δεν το κάνει για τη δημοσιότητα και το κάνει γιατί το αγαπά και του αρέσει. Να σου πω όμως, αφήνω τον κύριο Φαραντούρη. Στο ίδιο πιάνο έπαιξε ένας ντελιβεράς. Μάλιστα είχε.
0: Εκεί στο Σύνταγμα.
1: Βεβαίως και τη στολή του και έπαιξε εξαιρετικά. Και ένας άνθρωπος ο οποίος. Πώς τα φέρνει η ζωή, έτσι. Έχει ένα ταλέντο, είναι αυτοδημιούργητος και τελικά αυτό το ταλέντο δεν του δίνεται η δυνατότητα να το ασκήσει, να το κάνει επάγγελμα ή να το κάνει χόμπι, και ασχολείται με την παράδοση φαγητών στα σπίτια
0: του. Να φροντίσουμε να μάθουμε περισσότερα για τέτοιο συμπολίτη.
1: Είναι σε κάποιο κανάλι που έδωσε τη συνέντευξή του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αξίζει και του ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί και ο ίδιος είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος και κάνει και τις ζωές των υπολείπων ακόμα πιο ευχάριστες.
0: Είπαμε, η μουσική ενώνει, η πολιτική συνήθως χωρίζει, αν είναι και ποιοτική ενώνει, αλλά ψάχνουμε πολύ, γιατί δεν βλέπουμε πολλές ενώσεις, πολλές διασπάσεις βλέπουμε και ιστορίες. Για να το δέσω τώρα με τις διασπάσεις, επειδή ως γνωστόν χτες παραιτήθηκε η κυρία Χτσιόγλου από το βουλευτικό.
1: Και η κυρία Χτσιόγλου.
0: Αμέσως. Νομίζω και η δήλωσή της μου θύμισε λίγο τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα όταν είχε παραιτηθεί από τη Βουλή. Που, αν θυμάσαι, είχα πει και τότε ότι μου έκανε εντύπωση αυτή η επιλογή. Εγώ την χαρακτήρισα προβληματική έως αρνητική, αλλά εντάξει, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε.
1: Και η δήλωση της κυρίας Αξιόγλου είναι.
0: Εγώ είπα ότι.

0: Είναι, μου θύμισε τη δήλωση του κ. Τσίπρα, γιατί είπε ότι παρετούμε από τη Βουλή, αλλά παραμένω ενεργό στην πολιτική. Ωραία.
1: Κοίταξε. Εγώ
0: και πολλοί άλλοι, χωρίς να μπουν στη Βουλή, ήταν ενεργοί στην πολιτική, σε όλους τους χώρους. Και ξαναλέω, όποιοι είναι ενεργοί πολίτες, το χαιρετίζουμε. Άλλωστε, οι αρχαίοι μόνο προγόνοι λέγανε ότι όποιος ασχολείται με τα κοινά είναι idiot, όπως λένε οι φίλοι μας οι Αγγλές. Είναι ιδιώτης δηλαδή.
1: Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω για την κυρία Χτσιόγλου, επειδή ακούω μια κριτική από χθες, μάλλον τις απόψεις ορισμένων συναδέλφων και όσων έχουν δημόσιο λόγο την μπράβο της, και από τη στιγμή που επιλέγει κάτι διαφορετικό, καλά κάνει και παρετείται, να πω ότι δεν έκανε το ίδιο με τον κύριο Κασελάκη. Έχασε τις εσωτερικές εκλογές, έφυγε από το κόμμα αντί να μείνει. Και κράτησε την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν την παρέδωσε επί Κασελάκη. Το κάνει τώρα με άλλες συνθήκες. Θέλω να πω λοιπόν.
0: Έχουμε πολλές αντιφάσεις.
1: Υπάρχει μια πολιτική αντίφαση ή μια πολιτικά ηθικά ελεγκτέα στάση για όσους επικαλούνται το ηθικό επιχείρημα αυτό για την κυρία Αχτσιόγλου. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να επικαλείται την ηθική στην πολιτική γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, εμένα μου προκάλεσε λοιπόν το ερώτημα, είπα το σχόλιο, επικοινώνησα με τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, νομίζω έχουν γραφτεί και άλλα σχόλια, αλλά να το προσθέσω αυτό ότι μίλησα μαζί του και μου είπε ότι ο ίδιος θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Και ο κύριος Δραγασάκης έχει μεγάλη εμπειρία.
0: Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία.
1: Πρώτο όμως θα μπει στη Βουλή ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ορίζει το Σύνταγμα.
0: Αλλά θυμίζω, καλά το λες, ότι είχε διαφοροποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και δύο χρόνια.
1: Λόγω του κ. Κασελάκη. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα αποφύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο. Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
11: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην 34ου συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού. Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισού. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ατόμου από δώμα κατοικίας στον Κορυδαλό, στην οδό Σάμου, όπου εκδηλώθηκε φωτιά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και οι καπνοί έφτασαν στο τρίτο, με αποτέλεσμα ένας ένικος να καταφύγει στην ταράτσα του κτηρίου. Δύο θανατηφόρες παρασύρσεις πεζών από φορτηγά σημειώθηκαν χθες σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Νεκρή είναι μια γυναίκα και ένας άνδρας. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρέσυρε οδηγός ενώ προσπαθούσε να ξεπαρκάρει στην περιοχή των Αχαρνών. Αναζητείται ο κηδεμόνας του μικρού κοριτσιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι, δέχθηκαν 10 ανήλικοι στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγή στην Παιανία. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ένα παιδί φέρει τραύματα στο κεφάλι από ρόπαλο. Έχουν συλληφθεί 9 άτομα για εμπλοκή στην υπόθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πλήγμα ουκρανικού ντρόουν σε λεωφορείο στην προσαρτημένη από τη Ρωσία περιοχή της Κριμαίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 100,3, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια, και είμαστε και μαζί με τον Γιώργο Αράπογλου, τον εξαιρετικό, νυφάλιο και πάντα αναλυτικότατο δημοσκόπο, θα τον πω εγώ.
1: Είναι τεκμηριωμένο.
0: Γενικός Διευθυντής της PALS, εταιρείας ερευνών που πάντα πέφτει μέσα. Σωστά δεν τα λέω, Δημήτρη?
1: Και προχωράμε.
0: Και γι' αυτό εμείς είμαστε πολύ εκλεκτικοί στις επικοινωνίες μας και στις αναλύσεις που γίνονται και που φιλοξενούμε.
1: Κρατάμε μία συνέχεια.
0: Κρατάμε μία συνέχεια και μία συνέπεια, και γι' αυτό επιλέξαμε να έχουμε και σε αυτή την ημέρα, δηλαδή την επομένη της παρουσίασης της δημοσκόπησης της PALS, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου να μας εξηγήσει ορισμένες από τα ευρήματά του, από τις αναλύσεις που έκανε και στο δελτίο ειδήσεων του Sky χθες. Καλημέρα, κύριε Αράπογλου.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Τα καλά λόγια είναι γιατί τα εννοούμε.
1: Και τα εννοούμε, και κάθε φορά οι δημοσκοπήσεις κάνουν σαματά, μεγάλο σαματά θα έλεγα.
2: Δεν το επιδιώκουμε, δεν είναι αυτός ο στόχος μας, αλλά είμαστε σε μια περίοδο που νομίζω ότι όλοι περιμένουν να δουν και να υποψιαστούν ή να καταλάβουν τι συμβαίνει, και γι' αυτό προσπαθήσαμε στην έρευνα που παρουσιάστηκε χθες ο Βάβης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky να εστιάσουμε όχι τόσο στην αποτύπωση απλώς πολιτικών δικτών, αλλά στην ερμηνεία τους, στην τεκμηρίωσή τους, στην επεξήγησή τους και στην εμβάθμιση.
0: Εμένα μου επιτρέπετε να σας κάνω ερωτήματα διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και το πρώτο ερώτημα είναι, αν με βάση τα στοιχεία τα οποία εντοπίσατε στην έρευνα και τα οποία ουσιαστικά αφορούν δύο πολύ πρόσφατες ανακοινώσεις, δύο κόμματα εισήλθαν στο πολιτικό σκηνικό, άρα έχουν πολύ πρόσφατη και την επικοινωνιακή, αν θέλετε, ακτινοβολία που τα περιβάλλει. Αν μετά το καλοκαίρι πιστεύετε, αν δεν έχει αλλάξει και τίποτα ως νέο δεδομένο, καινούριο, ξέρω, κάτι κοσμοϊστορικό ή κάποια καταστροφή, αν πιστεύετε ότι το αποτύπωμα μετά το καλοκαίρι θα είναι το ίδιο, ή αν η επικοινωνιακή τους ακτινοβολία της περίοδου είναι αυτή που καθορίζει και την δική τους δυναμική, είναι το πρώτο ερώτημα. Και αν τελικά πιστεύετε ότι τα κόμματα αυτά είναι αυτά που θα επηρεάσουν και το συνολικότερο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή θα εξαφανίσουν άλλα ή θα περιορίσουν άλλα. Είδαμε το κόμμα του κ. Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου ότι και αυτά περιορίζονται, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι εξανεμίζεται. Αυτά τα δύο ερωτήματα έχω να σας κάνω.
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα θα είναι ίδια. Έχουμε μόνο μία αποτύπωση. Δεν έχουμε καν μία δεύτερη που θα μας επέτρεπε να διακρίνουμε την τάση που σχηματίζεται για την πορεία αυτών των κομμάτων. Δηλαδή αν έχουν ανωδική πορεία, αν έχουν σταθερή πορεία, αν έχουν πτωτική πορεία. Θα έλεγα ότι θα χρειαστούμε και άλλες έρευνες για να είμαστε σίγουροι ότι αποτυπώνουμε την πραγματική κατάσταση. Έχετε δίκιο, αυτή η πρώτη αποτύπωση επηρεάζεται από τη γυκνίαση με την ανακοίνωσή τους, από το ότι επικοινωνιακά απέσπασαν, τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας, όλοι ασχολούνται με αυτά τα δύο κόμματα. Με το όνομα του κόμματος του κ. Τσίπρα επίσης ήταν μια έκπληξη και προκάλεσε πολλά σχόλια και συζητήσεις. Πράγματι αυτή η περίοδος είναι μια ενθερμό μέτρηση, αυτή η περίοδος είναι ευνοϊκή, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και αντίθετη πορεία, δηλαδή ανωδική, αν τυχόν στην πορεία γίνουν κάποια πράγματα που ευνοήσουν. Τώρα ξέρουμε τους αρχηγούς κυρίως, δεν έχουμε δει στελέχη, δεν έχουμε προχωρήσει σε θέσεις πιο συγκεκριμένες, σε πρόγραμμα. Επομένως θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να περιμένουμε τουλάχιστον άλλη μία αποτύπωση για να μπορέσουμε και να δούμε το δεύτερο ποσοστό, αλλά και να δούμε τη σχέση που έχει το πρώτο με το δεύτερο και την πορεία που ακολουθούν. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα. Από την άλλη, ότι έχουν τις προϋποθέσεις για να επηρεάσουν σημαντικά το πολιτικό σκηνικό, ναι, διότι είναι δύο κόμματα που με το καλημέρα κατέγραψαν διψήφια ποσοστά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει το περιθώριο αυτό. Το αν θα διατηρηθεί και αν πραγματικά θα επιδράσουν αυτές οι πιέσεις που είδαμε και περιγράψατε στα υπόλοιπα κόμματα, αν θα ενταθούν, αν θα διατηρηθούν ή αν τα κόμματα αυτά θα ανακάμψουν. Όλα αυτά νομίζω θα μπορέσουμε να τα απαντήσουμε καλύτερα από τη στιγμή που θα έχουμε και μια δεύτερη αποτύπωση σε απόσταση τουλάχιστον ενός μήνα.
1: Κύριε Αράπογλου, μου έκανε εντύπωση ότι αν θυμάμαι καλά στους άλλους πίνακες πώς βλέπουν ο κόσμος και πώς απαντάει σε σχέση με το θέμα το πώς γίνεται μια κυβέρνηση μετά τις κάλπες, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι σε μεγάλο ποσοστό, και μου έκανε εντύπωση, απαντούσαν ότι αν είναι ισχυρότεροι εταίροι μέσα, δηλαδή στην ουσία όλοι κυνηγάνε την πρωτιά και όλοι την αποδέχονται, ότι σε αυτή την περίπτωση άμα το κόμμα μου που ψήφισα είναι ο ισχυρότερος εταίρος μέσα στη συνεργασία, σωστά?
2: Σωστά, και νομίζω είναι και λογικό από τη στιγμή που υπάρχει το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η μόνη ίσως αυτή τη στιγμή που μπορεί να διεκδικήσει αυτοδυναμία, τα υπόλοιπα κόμματα που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην κυβέρνηση να θέτουν ως στόχο το να είναι η ισχυρή εταίρη, το ισχυρότερο κόμμα στην ενδεχόμενη αυριανή κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι ενδιαφέρον έχουν και οι υπόλοιπες απαντήσεις, δηλαδή όσοι λένε ναι σε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κόμμα ο ισχυρός εταίρος, και πού το συναντάμε αυτό. Φυσικά στη Νέα Δημοκρατία είναι λογικό να μην συναντάμε υψηλά ποσοστά σε αυτή την απάντηση, αλλά θα δείτε ότι τα καινούργια κόμματα έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε αυτή την απάντηση από ό,τι ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ωραία. Το ένα θέμα που θα ήθελα να σχολιάσουμε μαζί είναι το γεγονός ότι, εντάξει, όπως είπατε πριν, υπάρχει μια πρώτη όθηση στα νέα σχήματα με την έννοια της εξαγγελίας, της πρώτης κινητικότητας και της αποδοχής από μια σειρά κόσμο. Αυτό που βλέπουμε πάντως πολιτικά, ας πούμε και για τον κύριο Τσίπρα που είναι και πρώην πρωθυπουργός, νομίζω ότι αν αθροίσει κανείς το ποσοστό της δημοσκόπησης της πρόθεσης, το 13,5 με το 2 του ΣΥΡΙΖΑ που περίπου αποτυπώθηκε με απώλεια πάνω από μια μισή μονάδα, αυτό αθροίζει περίπου το ποσοστό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ακόμα και με την έννοια των ευρωεκλογών παρά τη μικρότερη συμμετοχή, σωστά?
2: Σωστά, εκεί κοντά.
1: Υπάρχουν
2: και κάποια μικρότερα ποσοστά ακόμα που επίσης θα μπορούσαν να προσθεθούν αφού προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Την ίδια στιγμή βέβαια αποτυπώνεται στη δημοσκόπησή σας ότι περίπου το 55% όσων ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι με τον Τσίπρα. Οι άλλοι τι θα κάνουνε, τι καταλαβαίνετε?
2: Αυτό ακριβώς δείχνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο, δεν έχει εξαντληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί οι υπόλοιποι να βρίσκονται, όπως είπατε, σε αυτά τα κόμματα, μπορεί να βρίσκονται σε αυτό το 2% του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βρίσκεται στο κάτι λιγότερο από 1% της Νέας Αριστεράς, δεν ξέρω αν βρίσκονται στο κόμμα του κ. Κασελάκη, και οι υπόλοιποι βρίσκονται σίγουρα στην γκρίζα ζώνη ή έχουν περάσει σε άλλα κόμματα. Αν έχουν περάσει σε άλλα κόμματα, ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ, θα είναι λίγο πιο δύσκολο να προσελκυστούν από τον Αλέξη Τσίπρα. Αν όμως βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη, νομίζω ότι είναι η πιο ευνοϊκή δεξαμενή στην οποία μπορεί να στοχεύσει.
0: Εγώ, κύριε Αράπογλου, σε συνέχεια του ερωτήματος του κυρίου Στούμπου, έκανα την εξής άσκηση. Μπήκα στις δικές σας δημοσκοπήσεις λίγο πριν τις εκλογές του 2023 και κατά την περίοδο του 2022, δηλαδή λίγο μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και διαπίστωσα ότι η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν τότε γύρω στο 32-33% και γύρω στο 25-26% ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τελικά κατέγραψε ποσοστό 17-18% στις εκλογές. Μου θύμισε δηλαδή, το λέω, με το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση γύρω στο 10, μου θύμισε δηλαδή η δημοσκόπηση σας το 22 και το 23, η δημοσκόπηση σας τότε, την κατάσταση όπως αποτυπώνεται σήμερα, με την θέση του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζεται σταθερός στα τότε δημοσκοπικά του ποσοστά, λίγο ανεβασμένο, και ένα καινούριο παίκτη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στην πολιτική αρένα, που κατά την άποψή μου αντικαθιστά ή υποκαθιστά άλλα μικρότερα σχήματα της περίοδου, όπως η Νίκη ή όπως οι Σπαρτιάτες. Θέλω να σας πω τελικά, μήπως η πολιτική πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα έχει κυρίως εσωτερικά χαρακτηριστικά μέσα στον χώρο του και λιγότερο κοινωνικά?
2: Εντάξει, πρώτα απ' όλα όσον αφορά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, είναι έτσι όπως τα λέτε, δεν αφιβάλλω, αλλά προφανώς όταν απέχει μια δημοσκόπηση προεκλογική από τις εκλογές, οτιδήποτε συμβεί στο ενδιάμεσο διάστημα μπορεί να την επηρεάσει. Άρα αυτό που κοιτάμε είναι κυρίως οι δημοσκοπήσεις που έγιναν παραμονές εκλογών. Mm-hmm. Θα θυμίσω λοιπόν ότι η δική μας έρευνα. Και βέβαια στις παραμονές των εκλογών τα αποτελέσματα δίνονται με διαστήματα, για να θυμίσουμε ότι όταν δίνουμε ένα αποτέλεσμα έχει μία διακύμανση από σύμπλην 1 στα μικρά κόμματα μέχρι σύμπλην 3, σύμπλην 2,5, σύμπλην 3 στα μεγάλα κόμματα, όπως ακριβώς προβλέπει η στατιστική. Δεν είναι διάστημα που το ορίζουμε εμείς αυθαίρετα, προκύπτει από το μέγεθος του κόμματος και από το μέγεθος του δείγματος. Λοιπόν, η τελευταία προεκλογική εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία 4 με 7 Μαΐου τη δίναμε μέχρι 39,5, 14 με 19 Μαρτίου μέχρι 38,5, ήρθε τελικά 40,5 κάπου. Άρα ναι, είχε μια απόκληση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι εντυπωσιακή αν σκεφτεί κανείς τι μεσολάβησε τις τελευταίες μέρες μετά την τελευταία μας δημοσκόπηση με δηλώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα.
0: Δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου που επηρέασαν.
2: Ακριβώς και όχι μόνο, και κάποια άλλα πράγματα που γίνανε μετά την ολοκλήρωση των δημοσκοπήσεων. Νομίζω υπερδικαιολογούν αυτές τις μία-δύο μονάδες διαφορά που είχε από την εκτίμησή μας η Νέα Δημοκρατία. Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια πραγματικά είχε υπερεκτιμηθεί. Εκεί τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έδιναν πολύ υψηλότερα ποσοστά, ακόμα και χαμηλότερα όρια. Αλλά αυτό οφείλεται από τη μία ακριβώς σε αυτά τα γεγονότα που μεσολάβησαν, τα οποία προφανώς επηρέασαν κάποιους ψηφοφόρους, είτε αν αποφάσισαν να μην πει τελικά να ψηφίσουν αυτό που εμείς θεωρούσαμε ότι θα πάνε να ψηφίσουν αναλογικά, είτε να έχουμε και κάποια απομάκρυνση. Θα έλεγα ότι μπορεί να υπήρχε κάποια υπεραξιολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επαληθεύθηκε όμως από επόμενες ή από προηγούμενες εκλογές. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, είναι πιθανό να συμβαίνει αυτό, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε όμως κανόνα και να τον εφαρμόσουμε τον κανόνα τα δημοσκοπικά αυτά αποτελέσματα, και βέβαια θα επιδράσουν όλα όσα γεγονότα συμβούν στο ενδιάμεσο. Απ' την άλλη είμαστε και σε μια άλλη εποχή. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει περισσότερα χρόνια θητείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περισσότερα χρόνια αντιπολίτευσης. Είναι διαφορετικές συνθήκες, άρα θα έλεγα ότι είναι τα πράγματα έτσι όπως τα περιγράψατε. Πρέπει να κρατάμε επιφύλαξη, πάντα πρέπει να κρατάμε επιφύλαξη τα δημοσκοπικά δεδομένα. Δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Κανονικά δεν θα έπρεπε καν να το συγκρίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό επιδιώκουμε, το πολιτικό κλίμα να αποτυπώσουμε, οπότε χρειάζεται και η σύγκριση. Και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε περισσότερες μετρήσεις για να δούμε αν πραγματικά υπάρξουν αποκλήσεις ή αν αυτή τη φορά θα είναι πιο πολύ κοντά τα αποτελέσματα των εκλογών.
1: Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πίσω από το. Από αυτές τις πρώτες αποτυπώσεις του κυρίου Τσίπρα με το νέο σχήμα που έχει διαμορφώσει και το γεγονός ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είδε σοβαρές απώλειες εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω το είπαμε και πριν ήταν και το πιο αναμενόμενο, πιστεύετε ότι θα διατηρηθεί ή θα έχουμε άλλες ανακατατάξεις?
2: Εννοείται στα υπόλοιπα κόμματα?
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αν τα δύο κόμματα διατηρήσουν αυτά τα ποσοστά ή ενισχυθούν, σίγουρα θα δούμε περαιτέρω πιέσεις στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί από κάπου θα προέλθουν αυτοί οι ψηφοφόροι. Επομένως, μπορεί να δούμε και πιο σημαντικές αλλαγές. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν πιέσεις, αλλά αν αυτές οι πιέσεις στην πορεία μείνουν σε αυτά τα επίπεδα ή αντιστραφούν, αν τα κόμματα τα δύο μειώσουν τα ποσοστά, δεν νομίζω ότι αλλάζει δραματικά το πολιτικό σκηνικό, διότι τα κόμματα παραμένουν πάνω από το όριο του 3%, που σημαίνει ότι θα εκπροσωπηθούν την επόμενη Βουλή, έστω και με κάποιες μονάδες λιγότερα ποσοστά, παραπάνω ή περισσότερο. Άρα όλα θα εξαρτηθούν από τις επιδόσεις των δύο νέων κομμάτων, νομίζω. Φυσικά μπορεί να υπάρξει αντίδραση από τα υπόλοιπα κόμματα για να περιορίσουν τις απώλειες, αλλά νομίζω ότι ο κύριος παράγοντας είναι η πορεία των δύο νέων κομμάτων.
1: Εκτός από τη διαφορά του κυρίου Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, είδαμε και τη διαφορά που έχει ο κύριος Μητσοτάκης με 30% αποδοχή, ως πρωθυπουργός βέβαια και πρωθυπουργήσιμος και πάλι. Ο κύριος Τσίπρας 17, αν θυμάμαι καλά, αλλά και ο Κανένας 17. Αυτό πρέπει να ισχύσει περισσότερο τον κύριο Ανδρουλάκη ως προς τη συμπίεση.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αντίστοιχα ποσοστά, λίγο παραπάνω, ίσως όλοι οι αρχηγοί οι υπόλοιποι είχαν αντίστοιχα ποσοστά, μονοψήφια ή οριακά διψήφια. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο. Εντυπωσιακά στοιχεία θα έλεγα ότι είναι η ενίσχυση, η περαιτέρω ενίσχυση του Πρωθυπουργού, γιατί και ο Πρωθυπουργός όπως και το κόμμα του εμφανίζουν ενίσχυση και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είναι πιο ψηλά από την πρόθεση του κόμματος.
0: Πιστεύετε ότι οφείλεται στην εμφάνιση των κομμάτων αυτών, γιατί δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο στο διάστημα που μεσολάβησε?
2: Ναι, νομίζω ότι ακολουθεί τη συσπήρωση. Ναι, ακολουθεί τη συσπήρωση της Δημοκρατίας, σωστά. Και έχει ένα πρόσθετο ποσοστό πάνω από την πρόθεση ψήφου του κόμματός του. Και η αξιόλογη αποτύπωση του Αλέξη Τσίπρα, που πάλι συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από το ποσοστό του κόμματός του, αλλά για να μην καταδικάζουμε και τους υπόλοιπους αστυνομικούς, να θυμίσουμε ότι μιλάμε για δύο πρωθυπουργούς, τον Νιν και τον Τέος, οι οποίοι έχουν κυβερνήσει, οπότε είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος ψηφίζει το κόμμα τους να μην τους θεωρεί κατάλληλους για πρωθυπουργούς,
0: αφού είναι, έχουν την ιδιότητα του πρωθυπουργού του, είναι
2: ακριβώς
0: της ηγεσίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ράπογλου, για την συμμετοχή σας σήμερα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Και τον επόμενο μήνα φαντάζομαι θα αναλύσουμε και τα...
1: Έχουμε άλλη μία νομίζω.
0: Έχουμε άλλη μία πριν το καλοκαίρι.
2: Θα προλάβουμε νομίζω άλλη μία, ναι.
0: Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
17: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: Θα περίμενε κανένας να συζητήσουμε με τον Δημήτρη τα απόνερα όσων μας είπε ο κύριος Σαράλπογλου, τα απόνερα των δημοσκοπήσεων. Εγώ όμως θα σας πάω, θα παραμείνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, λέγοντάς σας για την Big Win, το περήφανο μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, που σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνει στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Σκεφτείτε το λίγο κάτι άλλο. Θα ήθελα να το σκεφτείτε. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Περίμενε ο Δημήτρης να ακούσει τι ακριβώς θα κάνεις με το τσεκούρι. Με Day Fiber 1 Gbps όμως στα 19 και 90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο απλό προς το ίντερνετ. Και με σταθερό επισκέψου το day.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Τέλος θέλω να σας ενημερώσω για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, γιατί φέτος οι κορυφαίοι δημιουργοί Ρέπας και Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούριο τους musical του αγοριού απέναντι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε μαζί την παράσταση αυτή του αγοριού απέναντι. Είναι μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Είναι υπάρχουν θέσεις διαθέσιμες για το Όλοι Μαζί Μπορούμε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όσοι επιθυμούν μπορούν να μπορούν να μπουν στο Όλοι Μαζί Μπορούμε για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τη θέση τους. Όσοι επιθυμούν λοιπόν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορούν να μπουν στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr και να κλείσουν τη θέση τους στο more.com. Κάπου εδώ, Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος.
1: Για σήμερα, πάλι αύριο μαζί και χωρία.
0: Θα σχολιάσουμε τις καινούργιες αποχωρήσεις
1: και άλλα που μας περισσέψαν από σήμερα.
0: Καλημέρα.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr /business. Vodafone Business. Together we can.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσει.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρα.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, τα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

0: μυστήριο που έρωτας.
1: Bella FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

FM. Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,5 FM στέρεο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 2. Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Επιφυλακή ελληνική διπλωματία για μια ευνηδιαστική κίνηση ακόμη και εντός ημερών.
5: Αν το ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο η Τουρκία, όποτε το ψηφίσει, με όποια μορφή και να έχει, σαφώς δεσμεύει και στρατιωτικούς και πολιτικούς και διπλωμάτες, και κάθε φορά που θα πηγαίνει μια διαπραγματευτική ομάδα δική μας στην Τουρκία θα το βρίσκει μπροστά της.
4: Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη σταθερά στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπούλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης στην αναμονή. Γιατί τέτοια ώρα ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε από τον Δημήτρη τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Γεια σου, Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας εκπλήξω, αλλά θα σας πάω στα Σπάτα, στο αεροδρόμιο. Και χθες, όπως χθες, έτσι και σήμερα. Λόγω μιας έκθεσης που λαμβάνει η χώρα σε εκθεσιακό κέντρο που είναι ακριβώς παραπλεύρος του αεροδρομίου.
4: Τα Ποσειδόνια γίνονται από εκεί.
6: Τα Ποσειδόνια.
4: Α, μάλιστα.
6: Η έκθεση Ποσειδόνια.
4: Ναι.
6: Υπάρχει σοβαρότατο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κυρίως για αυτούς που περνούν μπροστά από το αεροδρόμιο, μέσα από το αεροδρόμιο επί της ουσίας, για να πάνε προς την Παιανίας Λούτσας, Παιανίας Αρτέμιδας δηλαδή. Τόσο μεγάλο πρόβλημα που αναγκάστηκε ένας ακροατής μας, γιατρός, που μετέφερε ευαίσθητο υλικό και ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας, που του την έδωσε βεβαίως, ένα περιπολικό, μια κυρία, μια αστυνομικός υπάλληλος και αστυνομική. Και τον μετέφερε τέλος πάντων πολύ πιο γρήγορα στον προορισμό του, αλλά οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο τυχεροί, ταλαιπωρούνται, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε πως πρέπει να, σε ένα δύσκολο σημείο, γιατί είναι ένα δύσκολο φανάρι αν έχεις περάσει Σπύρο μου, πρέπει να συνδράμει η τροχέα και θα βοηθήσουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση όπως και όσο μπορούμε. Αφήνουμε το αεροδρόμιο αφού προετοιμάσαμε για τις δυσκολίες τους ακροατές μας και πάμε στην παραλιακή, η οποία έχει ήδη ισχυρό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου, του ελληνικού. Σε αντίθεση με την Αθήνα, που οι μόνοι δρόμοι που έχουν επί της ουσίας καθυστέρηση είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Βασιλής Αμαλίας προς τη Συγκρού όμως. Έχουμε και κάποιες εργασίες στη Συγκρού, να υπενθυμίσω. Αρχίζει να δυσκολεύει το τελευταίο τεταρτάκι η άνοδος της Κηφισού, να το έχετε υπόψη, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα, φίλες και φίλοι. Ομοίως, η κάθοδος της Κηφισού από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφια Βαθμιδών. Και έχουμε καθυστέρηση, χωρίς να έχω όμως αιτία, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών-Αθηνών-Κορίνθου κατά μήκος του Σκαραμαγκά, στη λίμνη Κουμουνδούρου.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, γι' αυτό είναι πολύτιμη συμβολή του Δημήτρη. Κάθε μέρα, ξέρετε ότι λίγο μετά τις 2 από το πρωί, βεβαίως, αναμφίβολα, μας επισημαίνει τα κυριότερα προβλήματα. Ένα πρόβλημα, όχι κυκλοφοριακό, αλλά θα το βρούμε μπροστά μας τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους τουλάχιστον 3-4 μήνες, οι πυρκαγιές. Θα αρχίσουμε από μια φωτιά λοιπόν που ξέσπασε νωρίτερα στη Φωκίδα, έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ξέρετε, τώρα με την άνοδο της θερμοκρασίας έχουμε τις πρώτες φωτιές για τη φωτεινή περίοδο και ο Γιώργος Χεραμτζόγλου είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Να είστε καλά. Είχαμε λοιπόν αυτή την πυρκαγιά τώρα το πρωί στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα, 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπορό τμήμα και επίσης 9 πυροσβεστικά οχήματα που μπήκαν κατευθείαν στη μάχη για την πυρκαγιά, και είχαμε επίσης και την κινητοποίηση και του Δήμου εκεί της Φωκίδας, ούτως ώστε να μπορέσει να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η εστία της πυρκαγιάς. Έχει τεθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπό πλήρη έλεγχο, και εκείνο το οποίο βέβαια απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι υπάρχει καύσιμη ύλη έξω στα δάση, έξω στις περιοχές, και θα πρέπει λοιπόν να μεριμνούν όλοι, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, γιατί το καλοκαίρι ακόμα είναι νωρίς.
4: Κάτσε. Στα δάση είναι δουλειά της πολιτείας. Στα οικόπεδα που είναι δουλειά δική μας, έχει γίνει δουλειά.
7: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα οικόπεδα.
4: Γιατί λίγη προθεσμία.
7: 15 Ιουνίου. Λίγες μέρες έμειναν. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε και τον καθαρισμό των οικοπαίδων σας από ξερά χόρτα και σκουπίδια, και να κάνετε τη δήλωση του καθαρισμού στην ιστοσελίδα ακαθάρισα.gov.gr. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να κάνετε και τη δήλωση. Όσοι είστε και εκτός Ελλάδος, μπορείτε να καταθέσετε και τον κωδικό της πόλης που μένετε, είτε είναι Αμερική, είτε είναι Καναδάς, είτε Νέα Υόρκη. Δηλαδή η πλατφόρμα δέχεται και κωδικούς πόλεων εξωτερικού. Επίσης, όσοι δεν έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να πάτε στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής σας και θα σας δώσουν γραπτός να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση.
4: Οπότε πηγαίνει στην πυροσβεστική. Το θέμα είναι ότι όσοι επέλεξαν να το αφήσουν τελευταία στιγμή, σου λέει μην ξαναπώ στον κόπο και τα καθαρίσω δεύτερη φορά μες στο καλοκαίρι, δεν θα βρίσκουν ανθρώπους για να τα καθαρίσουν. Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, όλοι το άφησαν τελευταία στιγμή.
7: Πήρε ένας εργολάβος πριν από εχθές τηλέφωνο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολλοί έλαβαν μισθό γύρω στα 1500 ευρώ.
4: Τι λες τώρα.
7: Ναι.
4: Θα το συζητήσουμε αυτό.
7: Ναι,
4: το
7: Παρασκευή, μαγαζίνο. Σάββατο, Κυριακή, 1500 ευρώ για 3 μέρες.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Χεραμετζόγλου. Έτσι έχει η κατάσταση. Δυστυχώς τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο θέμα. Λέω, το δυστυχώς πήγαινε στο εξής. Όποτε αναφερόμαστε σε βία περιστατικά μεταξύ ανηλίκων, όσο περνάει ο καιρός, η αγριότητα πάει και σε άλλο επίπεδο. Στην Παιανία, επίθεση με γροθιές, ακόμη και με ρόπαλα, ομάδας 30 ατόμων εις βάρος μιας ομάδας ανηλίκων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Μάλλον είναι μια ακόμα, ένα ακόμα επεισόδιο με επιθέσεις επικυριαρχίας ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές. Εν προκειμένου μιλάμε για Κοροπή και Παιανία, γιατί φαίνεται ότι αυτή η ομάδα των περίπου 30 ατόμων από εκεί είχε κινηθεί προς την πλατεία Ζωοδόχου Πηγή στην καρδιά της Παιανίας και πραγματοποίησε αυτή την επίθεση σε μια παρέα περίπου 10 ατόμων.
4: Δηλαδή, Γιώργο, μαζευόμαστε 30 πιτσιρικάδες και πάμε για να... Πώς να το πω, για να πλακώσουμε στο ξύλο από την άλλη περιοχή μια άλλη ομάδα παιδιών.
8: Η εικόνα τουλάχιστον που εμείς έχουμε από τις όποιες συνομιλίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα με κάποια άτομα τα οποία ήταν αυτόπτες μάρτυρες, είναι ότι υπήρχαν δύο αυτοκίνητα τα οποία κάναν βόλτες γύρω από την πλατεία με νεαρούς. Φαίνεται ότι, να το πούμε τώρα εντός εισαγωγικών, ψάχνονταν για κάποιο καυγά. Κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς ανέφερε, τουλάχιστον έτσι μας έχουν μεταφέρει εμάς αυτόπτες μάρτυρες, πήρε κάποιον τηλέφωνο και είπε «Μας πέταξαν πέτρες, ελάτε».
4: Έπεσε
8: δεν,
4: το σύρμα.
8: Δεν γνωρίζουμε βέβαια αν υπήρχε κάποιο τέτοιο περιστατικό ή αν απλά ψάχνανε μια αφορμή. Και ξαφνικά συγκεντρώθηκαν περίπου 30 άτομα, έγινε αυτή η πολύ άγρια επίθεση, ακόμα και ρόπαλα. Μάλιστα πισόπλατα χτυπήθηκε ένας 16χρονος και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Ευτυχώς δεν είχε κάποιο σοβαρό χτύπημα, γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ επικίνδυνο ένα πισόπλατο χτύπημα με ένα ρόπαλα, αντιλαμβανόμαστε. Γιατί είδους επίθεση μιλάμε. Από ένα άλλο παιδί του άρπαξαν ακόμα και τα παπούτσια, σύμφωνα τουλάχιστον με την ενημέρωση από την αστυνομία που έχουμε την ώρα που ήταν πεσμένο στο έδαφος. Mm-hmm. Αυτά όλα παραπέμπουν, όπως μας αναφέρουν αστυνομικές πηγές, σε αυτές τις επιθέσεις επικυριαρχίας, ότι εμείς είμαστε το κοροπή, είμαστε πιο δυνατοί.
4: Ναι,
8: είμαστε
4: ναι,
8: πιο...
4: και εξευτελισμού, μια προσπάθεια εξευτελισμού.
8: Ακριβώς. Να τονίσουμε ότι υπήρξαν νέα συλλήψεις, γιατί ήταν πάρα πολύ άμεση η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο, γιατί και οι κάτοικοι αλλά και οι αστυνομικοί έσπευσαν να διακόψουν αυτή την άγρια επίθεση και κυνήγησαν τους νεαρούς που έσπασαν σε ομάδες. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά στο νεκροταφείο της Παιανίας στην Οδό Αναπαύσεως. 9 ήταν άτομα συνολικά μέσα. Καταλαβαίνουμε ότι έφυγαν άρον-άρον από το σημείο. Μας είπαν ότι κάποιοι ήταν κρυμμένοι και μέσα στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου. Έχουν συλληφθεί αυτά τα άτομα. Είναι και ανήλικοι και ενήλικοι. Οι πέντε από τους 9 βρήκαν ανήλικοι, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την αστυνομία. Η δικογραφία και οι κατηγορίες αφορούν και επικίνδυνες σωματικές βλάβες παραβαστινών περιόπλων, γιατί είναι αυτά τα ρόπαλα και το ρόπαλο μας στο ένα το ξεφορτώθηκαν στο σημείο και εντοπίστηκε από την αστυνομία. Σωματικές βλάβες κατά δυνάτων. Οδηγούνται οι ανήλικοι σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθούν. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, και βέβαια υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι που αναζητούνται από την αστυνομία. Δεν είναι και εύκολη η ταυτοποίηση μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο συγκεκριμένο συμβάν, σε ένα κομμάτι της πλατείας όπου δεν είναι και εύκολο με βιντεοληπτικό υλικό να μπορέσουν να αναγνωριστούν όλα τα πρόσωπα. Οπότε είναι σε εξέλιξη μια έρευνα από την ασφάλεια Παιανίας.
4: Ξέρεις Γιώργο, και οι λεπτομέρειες που μας έδωσε, πολλές λεπτομέρειες από το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου αυτής της υπόθεσης, δημιουργούν πολύ έντονο προβληματισμό. Φαντάζομαι και στους γονείς που μας ακούνε αυτή την ώρα, το πώς έδρασαν, το πώς πήγαν, τα χτυπήματα, το να του πάρω τα παπούτσια, τα ρούχα, όλα αυτά είναι εντόνως προβληματικά, δηλαδή, και όχι μόνο για την αστυνομία, είναι για όλη την κοινωνία.
8: Είναι σοβαρό πρόβλημα, και αυτό το οποίο μας μετέφερα σχεδόν όλοι οι κάτοικοι που μιλήσαμε είναι ότι δεν υπήρχε τουλάχιστον έντονο αυτή η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες περιοχές, γιατί προϊκύψε. Είναι άτομα τα οποία πηγαίνουν, έρχονται, έχουν φιλίες, είχε συμβεί κάτι το οποίο τους σοκάρει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι χωρίς καμία αφορμή, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, φτάνουμε σε ένα τόσο βίαιο περιστατικό.
4: Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά. Στο θέμα αυτό είχε αναφερθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σουχοϊδής, και βεβαίως εσείς οι πολίτες που τα ακούτε, τα βλέπετε όλα αυτά.
9: Τα παιδιά έχουν ξεφύγει, θα το πω εγώ έτσι. Δεν είναι πλέον όπως ήταν, δεν υπάρχουν όρια. Αυτό ξεκινάει, θεωρώ, από το σπίτι. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
10: Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους. Από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλα.
11: Πρέπει και η ποινική μεταχείριση των ενηλίκων σε ένα βαθμό να γίνει τέτοια. Δεν αναφέρομαι σε φυλακές και λοιπά, αλλά αναφέρομαι σε ζητήματα που σχετίζονται με την έκτηση μιας ποινής για έναν ανήλικο, που θα είναι ήπια αυτή που πρέπει για έναν ανήλικο, έτσι ώστε να μην γίνονται υπότροποι.
4: Πολλά από τα ηχητικά που ακούσατε ανήκουν στο ρεπορτάζ που είχε κάνει επίσης εξαιρετικό το Σαββατοκύριακο η άλλη αστυνομική μας διδάκτρια, η Κάτια Νιάκαρη, που έχει ασχοληθεί με τέτοια περιστατικά. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι.
4: Με τέτοια θέματα, με βία ανηλίκων. Βέβαια τώρα αφορμή για να μιλήσουμε είναι άλλη. Είναι μια επιχείρηση αστυνομία στην Κοζάνη για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ, αλλά νομίζω ότι και εσύ όλο και πιο συχνά συναντάς στο ρεπορτάζουν τέτοια κρούσματα βίας.
12: Ξεφύγει
4: το πράγμα, για να το πούμε λίγο απλά.
12: Τώρα, όσον αφορά την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων έχει προχωρήσει μέχρι στιγμή στα 14 συλλήψεις στο πλαίσιο της ευρύτερης επιχείρησης με την κωδική ονομασία Αστερισμός, μέσω της οποίας το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI χτυπά το οργανωμένο εγκλήματος επιδοτής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Δύο κέντρα υποβολής δηλώσεων στην Κοζάνη είχαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κομβικό ρόλο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο διαχειριστής αλλά και υπάλληλος. Τα εν λόγω κέντρα Σπύρο αποτελούν, όπως ανέφεραν και αρμόδιες πηγές, την πέτρα του σκανδάλου. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς, όπως έχει δείξει πολύ μηνύα έρευνα των αρχών, λειτουργούν ως ενδιάμεση μεταξύ παραγωγών και του ΟΠΚΠ. Τα συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα, ενώ εκτιμάται ότι το παράνομο κέντρο υποκόμισαν ξεπερνάει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτια Νιάκαρη, αναφέρθηκε σε αυτό και εκπρόσωπος αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, ήταν στο Open.
13: Και πάλι έχουμε εμπλοκή δύο κέντρων υποδοχής δηλώσεων με την γνωστή μεθοδολογία, γνωρίζοντας ποια αγροτεμάχια δεν έχουν δηλωθεί ώστε να λαμβάνονται οι νόμιμες επιδοτήσεις από τους νόμιμους ιδιοκτήτες, δηλώνονταν από τρίτα πρόσωπα και ουσιαστικά λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις 2,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά.
4: Ερχόμαστε τώρα στην δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Λιγκερίδη από χούλιγκαν στο Ρέντι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα σε ό,τι αφορά την διαδικασία που ακολουθείται στο δικαστήριο. Πρόκειτο να λάβει σημαντικές αποφάσεις για κάποιους μάρτυρες η έδρα. Δεν ξέρω αν ήδη τις έχει λάβει. Η δικαστική μας συντάκτρια μας περιμένει, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα.
14: Καλό μεσημέρι. Και συγκεκριμένα για τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν διευκρινιστεί ότι δεν έχουν την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Αυτό, Σπύρο, σημαίνει ότι το δικαστήριο θα ζητήσει την εισαγγελική διάταξη, βάσει της οποίας θέτηκαν σε καθεστώς προστασίας οι μάρτυρες, θα την εξετάσει και θα αποφασίσει αν θα καταθέσουν οι μάρτυρες, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι φέρονται να έχουν δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία για κάποιους εκ των κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει να καταθέσουν οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, κρίνοντας ότι δεν φαίνεται να προκύπτει ότι είναι και κατηγορούμενοι, ενώ για τον τρίτο προστατευόμενο μάρτυρα είχε ζητήσει και ο ίδιος να ελεγχθεί από το δικαστήριο.
4: Έλενα, θα σε παρακαλούσα, επειδή το αναφέρω χωρίς να προχωρώ σε κρίση, δεν είναι πολλά τα μέσα που καλύπτουν, και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουν θέσει και οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη, του θύματος, το έχουν θέσει και με δημόσιες τοποθετήσεις τους. Δεν είναι και πολλά τα μέσα τα οποία καλύπτουν με τόση επάρκεια, όπως εσύ, ο Σκάι και δύο-τρία άλλα, τη δίκη Λιγκερίδη. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη δίκη Λιγκερίδη?
14: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε καταθέσεις μαρτύρων. Είναι η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι.
4: Όχι για τον δολοφόνο του Λιγκερίδη, έχει τελειώσει αυτό το δικαστήριο, έχει καταδικαστεί.
14: Έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθορση και επιπλέον 25 έτη, αν θυμάμαι καλά. Έχει καταδικαστεί ως φυσικός αυτούργος της δολοφονίας. Από εκεί και πέρα, εδώ είναι η δεύτερη δίκη που γίνεται για την υπόθεση. Είναι η δίκη για τα επεισόδια που έγιναν στο Ρέντι το 2023, το Δεκέμβριο του 2023, οπότε και τραυματίστηκε θανάσιμα ο Γιώργος Λιγκερίδης. Εδώ έχουμε τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος 17 αστυνομικών από την δημιουργία του Γιώργου Λιγκερίδη. Έχουμε εκρήξεις, έχουμε εγκληματική οργάνωση. Θυμίζουμε ότι στην εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται 142 οπαδοί του Ολυμπιακού και επιπλέον 5 μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού για τα πλημελήματα της χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης της αθλητικής βίας. Είναι μια δίκη που θα διαρκέσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρκεί να σας πω ότι θα καταθέσουν 215 μάρτυρες. Έχουμε και πάρα πολλούς συνηγόρους οι οποίοι στη συνέχεια θα αγορεύσουν για μέρες σε αυτή την δίκη. Είναι μια δίκη τώρα, είμαστε στις καταθέσεις ακόμα μαρτύρων. Έχουν καταθέσει μάρτυρες, έχουν καταθέσει αστυνομικοί, έχουν καταθέτουν φύλαθλοι, καταθέτουν οπαδοί. Έχουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που λέτε για τους γονείς ή για την δημοσιότητα της δίκης είναι κάτι το οποίο το λένε με πολύ πίκρα και με πολύ παράπονο σε κάθε συνεδρίαση. Αυτό που μας λένε είναι ότι μα καλά, κανέναν δεν ενδιαφέρει αυτή τη δίκη. Σήμερα σε αυτή εδώ το δικαστήριο δεν δικάζεται η δολοφονία Λιγκερίδη. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν τους ενδιαφέρει, παρόλα αυτά θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει, γιατί ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του κατά το καθήκον του. Είναι μια δίκη όμως για μια εγκληματική οργάνωση. Είναι μια δίκη για τον αθλητισμό, για το πώς πρέπει να φερόμαστε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτή η συγκεκριμένη δίκη. Και πραγματικά το λένε και το ξαναλένε. Έρχονται οι άνθρωποι, ξαναέρχονται και μας λένε, μας εκφράζουν την πικρία τους.
4: Σε ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Αναφέρθηκε η Έλενα Γαλάρη στους γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη. Είναι ο Θανάσης Λιγκερίδης και η Ευγενία Λιγκερίδη.
15: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ τον δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζω, ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη είπε ναι, τον αναγνωρίζω.
16: Λειτουργούν υπό καθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών, ενώ έχουν επίσης αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Εμείς αναρωτιόμαστε σαν οικογένεια ποιο κόλλημα υπάρχει και δεν μεταφέρεται η δίκη στην αίθουσα του εφετείου, που είναι μια αίθουσα δικαστηρίου κανονική και μας έχουν αποκλεισμένους εδώ στον Κορυδαλό.
4: Αυτά συμβαίνουν στη δίκη Λιγκερίδη. Ερχόμαστε τώρα σε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει το γύρο του κόσμου. Βεβαίως, επειδή είναι δήλωση Τραμπ, πρέπει να τη δούμε ως τέτοια. Αυτή τη στιγμή 2 και 21 πρώτα λεπτά, γιατί μπορεί 2 και 22, 2 και 23 να έχουμε κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μία δήλωση Τραμπ που κάνει το γύρο του κόσμου και ίσως να σημαίνει, ίσως και να μην σημαίνει κάτι. Τέρμα η γρίφη, Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Γεια σου, Ισαάκ. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Εμείς θα κρατήσουμε συγκρατημένοι, ναι. Θα έλεγα. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά και στο παρελθόν. Στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις συνομιλίες με το Ιράν. Υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μίλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ένα podcast, το Pod Force One,

0: σοβαρά, ότι είναι σε κόμμα, ότι έχει ακροτηριαστεί. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε κιόλας, δεν έχει κάνει εμφάνιση, αλλά για αυτόν μιλάμε.
1: Πάρα πολύ σωστά. Και σε αυτές τις δηλώσεις έρχονται και οι πληροφορίες ότι ο Ουάσιγκτον, να θυμίσουμε, ζήτησε αλλαγές στο υποδιαμόρφωση αυτό το σχέδιο συμφωνίας με βασικό ζήτημα τη διαχείριση των αποθεμάτων του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και είχαμε δηλώσει το ίδιο ακριβώς κλίμα και του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο, που τόνισε ότι για πρώτη φορά η Τεχεράνη δέχεται να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμη και να θέσει το τραπέζι. Να θυμίσουμε, Σπύρο, πως ακόμη και αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, το μνημόνιο που θα οδηγούσε στη συμφωνία, δεν το προέβλεπε στην πρώτη φάση ότι οι δύο πλευρές θα συζητούσαν για τα πυρηνικά, αλλά το γινόταν μετάθεση του συγκεκριμένου αγκαθιού στην δεύτερη φάση. Τώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, το συζητάνε από τώρα.
0: Και έχουν προηγηθεί και αυτοί τα χτυπήματα στον κόλπο από την πλευρά του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και των Αμερικανών σε πυραυλικές εγκαταστάσεις, έτσι τουλάχιστον όπως ανακοινώσαν οι Αμερικανοί.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης. Μάλιστα, αυτά τα χτυπήματα, ναι, πριν πάμε σε διαφημίσεις για να δούμε μετά με τον Νίκο Φιλιππίδη τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι σημαίνουν όσα συμβαίνουν στον κόλπο για ακόμη μια φορά. Έχουμε μια ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη αυτή η ανακοίνωση. Βγαίνουν μπροστά από τις χώρες του κόλπου, όλες τις χώρες του κόλπου, τα Εμιράτα και λένε αρκετά με τις δηλώσεις, πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αλλάζουν επίπεδο τη στάση, ό,τι αφορά τη στάση τους, και τα Εμιράτα δεν αρκούνται πια σε δηλώσεις διαμαρτυρίας και σε καταδικαστικές δηλώσεις για τις πράξεις του Ιράν. Λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο, αυτό των πράξεων, και να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο
6: πλοίο. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume. Κάθετος Lab. Κάθετος Luxury. Κάθετος Cosmetics.

0: 93,3.
1: Κατανάλωση μου.
2: Να, υπό.
1: Πώς μπαίνω στο Protergy App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergy θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergy.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergy, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λικα...

0: και του 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
9: Επιστρέφουμε λοιπόν, κλείσαμε προηγουμένως με το ρεπορτάζ του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη για τις δηλώσεις Τραμπ αλλά και τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί στον κόλπο. Όλη αυτή η κατάσταση βεβαίως είναι κάτι που οι αγορές το αξιολογούν προς τα πάνω. Γεια σου Νίκο, ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αλήθεια είναι ναι, ότι έχουμε ανωδικές παλιτάσεις πάνω που είχε πάρει μια ανάσα και η διεθνής αγορά αλλά και η εγχώρια αγορά καυσίμων και προσεγγίζει σιγά σιγά προς τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, δηλαδή στα 98 κάτι αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, επηρεαζόμενο ακριβώς από όλα όσα περιγράψατε νωρίτερα. Τη στιγμή που η αμόλυβδη έχει σε μέσα επίπεδα κατέβει στα 2,04 ευρώ το λίτρο, είχε φτάσει και 2,14. Και το diesel κίνηση βρίσκεται στο 1,76. Και η πρόβλεψη είναι ότι αύριο το diesel κίνηση θα ανέβει η τιμή του και η αμόλυβδη θα σημειώσει μικρή μείωση. Οπότε τις αυξήσεις που βλέπουμε σήμερα στις διεθνείς τιμές θα πρέπει να τις περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας στην εγχώρια αγορά.
9: Α, λες ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε το ταμπλό να αυξάνεται η τιμή.
10: Να ανακόπτεται η πτωτική, ναι. Η πτωτική πορεία ακριβώς. Είναι αυτό το παιχνιδάκι που, ναι. Που παίζεται εδώ και πάρα πολύ, ναι. Καιρό, το οποίο στη μέση βρίσκονται οι καταναλωτές στους όλους σχεδόν τον κόσμο. Είναι το παιχνιδάκι που παίζεται στη Μέση Ανατολή.
9: Ξέρεις, διάβαζα προηγουμένως μια ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο το θεώρησα μια πολύ σοβαρή δήλωση και που σηματοδοτεί μια κλιμάκωση εφόσον την πραγματοποιήσει. Λένε τα Εμιράτα ότι αρκετά με τις καταδικαστικές δηλώσεις της τρομοκρατίας του Ιρανικού καθεστώτος, λέμε ναι στο διάλογο, αλλά από θέση ισχύως, όχι κατευνασμού που το Ιρανικό καθεστώς ερμηνεύει ως ερμηνεία, λέει τέλος ας τελειώσουμε με τις δηλώσεις για να περάσουμε. Αυτό σηματοδοτεί το πέρασμα σε ένα άλλο επίπεδο, δηλαδή καταλαβαίνεις τι σημαίνει εάν κάποιες από τις χώρες του κόλπου αρχίσουν να αντιδρούν διαφορετικά σε αυτές τις επιθέσεις και τα Εμιράτα έχουν τη δύναμη να το κάνουν.
10: Ναι,
9: τη στρατιωτική ισχύ, λέω.
10: Μιλάω και στις δηλώσεις, ακόμα και των ίδιων των Αμερικανών. Γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στις χώρες του κόλπου, οι οποίες χάνουν πάρα πολλά λεφτά, γιατί δεν πουλούν τη βασική πολιτοπαραγωγική τους πηγή, που είναι η ενέργεια, αλλά χάνουν πολύ και από τις υπηρεσίες, από τον τουρισμό, από πράγματα για τα οποία, με τα οποία είχαν διακριθεί τα τελευταία χρόνια και βλέπουν ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Ναι. Και η συζήτηση είναι αν το Ιράν είπε αυτό ή αν ο Τραμπ είπε κάτι άλλο, χωρίς να διευκρινίζεται και να λύνεται ένα πρόβλημα το οποίο τους αφορά πάρα πολύ.
9: Ήθελα να θέσω υπόψη σου και όχι να θέσω υπόψη σου, να ζητήσω το σχόλιο σου, οπωσδήποτε το γνωρίζεις, ναι. Και ένα δημοσίευμα του, ναι. Bloomberg που λέει ότι λίγο πολύ Το έχεις αναφέρει εσύ, το έχεις επισημάνει στην αρθρογραφία σου ότι πρέπει να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας. Και λέει το Bloomberg ότι ετοιμάζονται οι Βρυξέλλες και για μια ρήτρα διαφυγής σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος. Έτσι όπως δηλαδή έχουμε τη ρήτρα διαφυγής για τα εξοπλιστικά, να υπάρξει και μια ρήτρα διαφυγής σε ό,τι αφορά το ενεργειακό. Να δίνει το περιθώριο στα κράτη-μέλη να δαπανούν περισσότερα χρήματα από όσα τους επιτρέπεται. Πώς να το πω, μην πω εγώ στα τεχνικά.
10: Ναι, ακόμα βρισκόμαστε στην φάση της σύνταξης του εναλλακτικού σχεδίου. Δεν είμαστε κοντά στην απόφαση. Η απόφαση δηλαδή ότι θα πρέπει να, η μεγάλη απόφαση ότι θα πρέπει να ρίξουμε λεφτά και σε αυτή την κρίση δεν έχει ληφθεί ακόμα, δεν έχει πατηθεί το κουμπί, όχι. Οι συζητήσεις είναι γύρω από προθέσεις σε αυτή τη φάση και από ανάγνωση του προβλήματος. Πρέπει να σου πω ότι εγώ προσωπικά βρίσκομαι στην Φιλανδία αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαι στο Ελσίνκι, όπου η συζήτηση, έχω έρθει εδώ για το μεγαλύτερο συνέδριο που γίνεται στην Ευρώπη των ενεργειακών εταιριών, είναι η Euroelectric. Εδώ βρίσκεται και ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιώργεσεν, και πολλοί επικεφαλείς, σχεδόν όλοι, όλων των μεγάλων ενεργειακών εταιριών της Ευρώπης. Η συζήτηση όλη είναι ότι έχουμε πρόβλημα, το οποίο θα αυξηθεί μόλις μπουν και ηλεκτριστούν τα εκατοντάδες data center τα οποία ετοιμάζονται σε όλη την Ευρώπη, τα οποία θα απορροφήσουν μία στις τρεις νέες κιλοβατόρες που θα παραχθούν τα επόμενα χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι ξαφνικά βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα που θα μεγαλώσει τη στιγμή που δεν έχουμε λύσει το προηγούμενο. Δηλαδή, ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην περιοχή μας, με μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια με πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με εξορθολογισμό του συστήματος, δηλαδή με το πώς θα υπολογίζουμε τις τιμές. Εδώ έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να απεγκλωβιστούμε από το πρόβλημα το πρώτο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τώρα του δεύτερου, και έχουμε μια σειρά από κανονιστικές ρυθμίσεις τα οποία δεν επιτρέπουν στην ουσία να κάνει τίποτα, την πλήρη ακινησία. Και τι κάνουμε, φορτώνουμε με κόστος συνεχώς την οικονομία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
9: Καταρχάς, να σε ψέξω, επειδή δεν μου είπες ότι θα πας στη Φιλανδία σε αυτό το συνέδριο. Κατά δεύτερον, σε περιμένω αύριο με ακόμα περισσότερα, γιατί το θέμα της ενέργειας εννοείται πως μας καίει σε όλη την Ευρώπη και τα ελληνικά νοικοκυριά. Αφετέρου, σχετίζεται άμεσα και με τα γεωπολιτικά και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για αυτή τη διάσταση. Τουλάχιστον έχει την Ελλάδα την ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα του γεωπολιτικού. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
10: Να σου πω, σου λέω μόνο κάτι τελευταίο, ότι εδώ ένα από τα βασικά συζητήματα είναι τα ζητήματα ασφάλειας των υποδομών ενεργειακών και άλλων από drones και όχι μόνο.
9: Ναι.
10: Σου λέω για μια συζήτηση η οποία θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα. Άρα έχουμε πολλά πράγματα να λύσουμε. Και φαίνεται ότι κυρίως τα συζητάμε. Δεν παίρνουμε αποφάσεις.
9: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια εκεί στη δουλειά σου. Στη Φιλανδία τον συναντήσαμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Στο νέο Φάληρο τώρα, επιστροφή εδώ στο στούντιο του Sky. Είχαμε τη δημοσκόπηση χθες του Sky και της Pulse που αποτυπώνει την εικόνα σε παρούσα φάση, μετά και τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καριστιανού. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, τουλάχιστον δημοσκοπικά, με τη βοήθεια του επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, του Αντώνη Ατζολέτο. Αλλά θα αρχίσουμε από κάτι άλλο, γιατί τα νέα κόμματα προσπαθούν να προσελκύσουν και στελέχη. Αλέξης Τσίπρας στα γραφεία του κόμματός του με Έφη Παπαθεοδόρου. Η Έφη Παπαθεοδόρου βεβαίως είναι η γνωστή μας Θεοπούλα από το Παραπέντε.
0: Τι έκανε Θεοπούλα στην Ελλάδα?
4: Ράφηση.
0: Κάνει.
4: Πού είσαι, αγαπημένα μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν? Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος.
0: Πρέπει λίγο να γρίψω, Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
4: Τέλειο.
0: Πρέπει να δούμε πόσο εύκολο είναι. Λες να μπει κάτι.
4: Και Θεοπούλα να γράψεις, είμαι μέλος.
0: Κάτσε, ρε. Σου δίνει ένα κωδικό πρόσβασης. Είναι μια λέξη που να έχει και ένα νούμερο στο τέλος.
4: Λοιπόν, αν βάλω Love Ελλάς.
0: Α, τέλεια. Ποιοι τομείς πολιτικής ενδιαφέρουν περισσότερο? Επιχειρηματικότητα, αγροτική παραγωγή. Ψηφιακή διακυβέρνηση θα λέγω όχι ακόμα.
4: Τίποτε καλλιτεχνικό δεν έχει?
0: Κάτσε,
9: λοιπόν, τίποτα καλλιτεχνικό. Τέχνες πολιτισμός. Και είναι η διαδικασία εγγραφής της Θεοπούλας, της κυρίας Έφης Παπαθεοδόρου, της ηθοποιού, στο νέο κόμμα το Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη, ωραίο το σκετσάκι. Πολύ ωραίο, πανέβασε τα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ χαριτωμένο.
11: Γίνεται δουλειά. Ναι. Είναι η αλήθεια.
9: Ναι, ναι.
11: Επικοινωνιακά.
9: Αυτό ήθελα να πω. Επικοινωνιακά, και αν θέλεις να προσεγγίσεις και πιο νέες ηλικίες που παρακολουθούσαν παραπέντε και είναι γνωστή και η έκφραση, τι κάνει Θεοπούλα Θράψη. Μόνο έτσι μπορείς να το.
11: Δηλαδή δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ το 23 που βλέπαμε τα βιντεάκια που έβγαζε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο TikTok και που προσπαθούσε να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό ή δεν ξέρω τι συνεργασία έχει κάνει.
9: Σωστή παρατήρηση σου. Ναι. Σωστή αυτή η σύγκριση. Βέβαια, είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Έχει αλλάξει level ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος, για να έρθουμε στα της δημοσκόπησης, διάβαζα και την ανάλυση σου. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Sky.gr, μια συνολικότερη ανάλυση δημοσκόπησης. Φαίνεται ότι παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Αυτό δείχνει και οι άλλες δημοσκόπησεις.
11: Ναι,
9: αυτό έδειξε και τους κάτω.
11: Είναι αρχή ακόμα, σαφώς. Θα πρέπει να περάσουν κάποιο, να περάσει ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να έχουμε πιο αποκρισταλωμένη εικόνα, αλλά δείχνει να έχει μια διαφορά 3-4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ βρίσκεται πάνω από τη Μαρία Καριστιανού στην τρίτη θέση. Υπάρχει η μεγάλη μάχη λοιπόν της δεύτερης θέσης που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στους τρεις και τα στοιχεία του Γιώργου Αράπουγλου δείχνουν, Σπύρο, ότι οι υπόλοιποι δυνητικοί διεκδικητές της δεύτερης θέσης που φλέρταραν με τη ζώνη του 10%, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, έχουν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές. Σίγουρα η Ελληνική Λύση από τη Μαρία Καριστιανού και η Πλεύση Ελευθερίας. Η Πλεύση Ελευθερίας και από τον Αλέξη Τσίπρα, ενδεχομένως και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και τους βλέπουμε αρκετά πεσμένους. Εντάξει, τα μικρότερα κόμματα είναι μεταξύ Φτωράς και Αρφασίας, Αυθαρσίας, με πιο αποκαρδιωτική εικόνα, την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον μετά την ίδρυση και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με το μεγάλο ποσοστό να κατευθύνεται εκεί, έχει πέσει κάτω από τη ζώνη του 3%.
9: Είναι στο 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, να σε βγάλω από αυτή τη διαδικασία. Η δημοσκόπηση, θα την έχουν ακούσει και στα δελτία βεβαίως, της ΠΑΛΣ δίνει 29,5% τη Νέα Δημοκρατία, 15,5% Ελλάς του Τσίπρα, 11,5% το ΠΑΣΟΚ με 11% την Καριστιανού στη μισή μονάδα. Παίζει ΠΑΣΟΚ και Καριστιανού. Και μετά Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Ελληνική Λύση 6,5%, 5 Πλεύση, 3,5% Φωνή Λογικής και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%.
11: Η Νέα Δημοκρατία, Σπύρο, εξακολουθεί να μην απειλείται από κανέναν και έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Θέλει όμως δουλειά για την αυτοδυναμία. Την ίδια ώρα θέλει πολλή δουλειά και ο Αλέξης Τσίπρας, αν θέλει να πει ότι θα την απειλήσει. Με αυτό το 15% δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς για μια κυβερνόσα αριστερά, αν διατηρηθεί έτσι μέχρι τις εκλογές. Έτσι.
9: Και σε ό,τι αφορά το καταλληλότερο για πρωθυπουργό Μητσοτάκης, εκείνη στο 30, Τσίπρας 17, Ανδρουλάκης 7, Καριστιανού 6.
11: Ναι. Εδώ είναι αξιοσημείωτη καταρχάς η σταθερότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεύτερον η μεγάλη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Με τον Αλέξη Τσίπρα που φωνάζει να παίζει ρόλο η κυβερνητική του εμπειρία και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Μαρία Καριστιανού να ακολουθούν μακριά.
9: Και είναι ένα, και δεν ξέρω αν και συμφωνείς και εσύ σε αυτό, ένα έβριμα σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ίσως κάνει και κόμματα τα οποία επενδύουν στο θυμό, στην αντίδραση, στην τοξικότητα αν θέλεις, ίσως να το σκεφτούν, γιατί βλέπω ένα 54% λέει ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω με βάση τι προοπτική μου δίνει κάποιος. Και ένα 11% θυμό και τιμωρία. Δηλαδή οι περισσότεροι αναζητούν το δρόμο που θα το ανοίξει ένα κόμμα, την πρόταση.
11: Ναι, και πρέπει αυτό να το δουν τα κόμματα έτσι ώστε να εστιάσουν από εδώ και πέρα στα προγράμματά τους, να δουν τι ρηξικέλευθο και τι καινούργιο μπορούν να προτείνουν, ασφαλώς στην κατεύθυνση πάντα της στο να δώσουν περισσότερα εφόδια στην κοινωνία.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, ο Αντώνης Ατζολέτος. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Αράπογλου, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΛΣ, που έκανε την δημοσκόπηση για τον Sky, σε ό,τι αφορά τα νεοεμφανιζόμενα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού.
12: Θα έλεγα ότι για πρώτη αποτύπωση τα δύο νέα κόμματα κάνουν δυναμική είσοδο στο πολιτικό σκηνικό. Την προηγούμενη και την προπροηγούμενη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε, θα παρατηρήσατε τη μεγάλη ενίσχυση της απάντησης άλλο κόμμα. Στην τελευταία μας έρευνα είχε φτάσει στο 13%. Εκεί είχαμε πει ότι συγκεντρώνονταν οι έτοιμοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν τα δύο νέα κόμματα. Και πράγματι, περίπου το μισό ποσοστό των δύο κομμάτων που αποτυπώσαμε προήλθε αμέσως από την δεξαμενή του άλλου κόμματος.
9: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Αράπογλου, ο διευθύνων της, της ΠΑΛΣ. Τώρα, το είχε προαναγγείλει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του. Φαίνεται ότι έγινε και πράξη, η κίνηση δηλαδή της Αθήνας, μετά το θαλάσσιο ντρόουν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας και αποδείχθηκε ότι ήταν ουκρανικό, ακολουθήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσελνούκου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
13: Καλό μεσημέρι. Αθήνα ακολούθησε όλες τις διπλωματικές ενέργειες. Πραγματοποιήθηκε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας και σε προσωπικό επίπεδο, σε προφορικό επίπεδο και σε γραπτό επίπεδο, Σπύρο, στο Κίεβο, όπου επισημαίνονται τα εξής, ότι το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Επίσης, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Με η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, στην ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών σήμερα, υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες και μάλιστα υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της σε σχέση με την παράνομη παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως χαρακτηριστικά είπε. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα περιμένει την επίσημη απάντηση από το Κίεβ.
9: Μισό λεπτό, θα ήθελα τη βοήθειά σου και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θα μου επιτρέψεις να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη, γιατί φαίνεται πως στην Τουρκία υπάρχουν και δεύτερες, τρίτες σκέψεις για ό,τι αφορά και αυτό το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Αλλά θέλουμε και τις δικές σου πληροφορίες από το Υπουργείο Εξωτερικών.
14: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που φτάνουν από το τουρκικό κοινοβούλιο για πιθανότητα αναβολής της έγκρισης του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει στην ατζέντα οποιασδήποτε επιτροπής τον Ιούνιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακόμη και αν έρθει κάποια στιγμή σε την επιτροπή, το νωρίτερο να ψηφιστεί δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, μας έλεγαν. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι αν αλλάξουν κάποια δεδομένα και η Τουρκία μπορεί να αλλάξει κάποια άλλα δεδομένα και να πάει γρήγορα να φέρει κάτι. Θα μου πείτε τι έγινε. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ, θυμάστε, στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες. Στάλει ένα μήνυμα. Μηνύματα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη ότι μπορεί να προκληθεί ένταση. Διαρροές για θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, ανατολικά του Αιγαίου. Ότι μπορεί να επεκταθούν τα χωρικά ύδατα νοτιού κρίση στα 12 μίλια. Προτάσεις, ιδέες. Δεν είναι μήνυμα μόνο προς την Τουρκία που είναι, αλλά είναι και συμμετοχή κοινότητα, μπορεί να προκληθεί κάτι εδώ. Αυτή την περίοδο, ένα μήνα πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, κανένας δεν θέλει ένταση
15: τέτοιες φασαρίες, σε αυτή την περιοχή.
9: Αυτά είπε ο Μανώλης Κωστίδης με βάση το ρεπορτάζ του, πληροφορίες του. Υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Βεβαίως ο Μανώλης και στο ρεπορτάζ του λέει ότι δεν αποκλείεται και κάποια ευνηδιαστική κίνηση. Πώς, Μαρία Τσελνίκου, τώρα το αντιμετωπίζει όλο το θέμα? Όχι μόνο αυτό, είναι μία παράμετρος και αυτή, η ελληνική διπλωματία.
13: Ως προς το κεφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο, είναι σε επίπεδο δημοσιογραφικών πληροφοριών, τονίζει η Αθήνα μέσω της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την τουρκική πλευρά. Η κυρία Ζοχιού ξεκαθαρίζει για ακόμη μια φορά ότι η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για κάθε σενάριο, Σπύρο, και θα δράσει αναλόγως όταν δει το τελικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, σε ερώτηση που της κάναμε, αν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών, τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει επικοινωνία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι η διάβλη επικοινωνίας ανοιχτή. Παραμένουν ανοιχτοί σε πολλά επίπεδα, όπως διευκρίνησε, και η Αθήνα στοχεύει στη διαφύλαξη σταθερότητας και σχέσεων καλής γειτονίας.
9: Μάλιστα. Είχαμε και δηλώσεις, νομίζω, του Τούρκου πρέσβη στην Αθήνα.
13: Εχθές, κατά το χαιρετισμό του σε δεξίωση της τουρκικής πρεσβείας, τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι ακόμη και όταν παραμένουν και εκκρεμεί ζητήματα, ο διάλογος είναι εφικτός, η συνεργασία είναι εφικτή και η πρόοδος είναι εφικτή, τόνισε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα. Τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών υπογράμμισε ότι είναι ανοιχτά και λειτουργούν αποτελεσματικά. Μέσω και της διαρκούς δέσμευσης και αμοιβαίας προσπάθειας έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που μας αντιμετωπίζει, όπως τόνισε, που μας επιτρέπει, όπως τόνισε, να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, επεκτείνοντας παράλληλα και τους τομείς της συνεργασίας.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, η Μαρία Τσελνίκου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας Δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
22: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
23: Αχα.
22: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
23: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
22: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
25: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
26: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
27: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
28: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
27: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Επιστρέφουμε. Είναι θέμα το οποίο θα το βρούμε δυστυχώς το καλοκαίρι μπροστά μας. Τα δυστυχήματα, ατυχήματα, τα τροχαία δηλαδή, στα νησιά. Με πάρα πολύ τουρισμό, ειδικά σε δημοφιλείς προορισμούς. Και πριν ξεκινήσει καλά-καλά η θερινή περίοδος, είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην Ίω. Η Σοφία Καλαβρού είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Σοφία.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 22χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του στην Ίω το πρωί της Κυριακής μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού. Ο νεαρός επέβαινε σε ένα τετράτροχο όχημα, σε μια γουρούνα δηλαδή, με συνοδηγό έναν ακόμη 22χρονο, τη στιγμή που το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του και τον ελαφρύ τραυματισμό του συνοδηγού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα του νησιού.
9: Mm-hmm.
13: Έτσι λοιπόν ανοίγει και ένα γενικότερο θέμα εν ώψη του καλοκαιριού για τις γουρούνες, την καταλληλότητά τους, με ποια κριτήρια αυτές θα νοικιάζονται και την επικινδυνότητά τους. Ήδη ακούσαμε χθες από τον αναπληρωτή υπουργό
9: μεταφορών,
13: ακριβώς τον κύριο Κυριανάκη, για τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις, ότι θα είναι απαραίτητη η κατοχή κράνους και η κατοχή διπλώματος τουλάχιστον 5 χρόνια για να οδηγούν τις γουρούνες. Να τονίσουμε τώρα ότι από την πλευρά των εκπαιδευτών ισχυρίζονται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα, ενώ οι ενοικιαστές από την πλευρά των ενοικιαστών ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να ρίξουμε το ανάθεμα σε μια κατηγορία οχημάτων συνολικά, χωρίς να σταθούμε σε άλλες ζητήματα όπως την ακαταλληλότητα των οδικών δικτύων.
9: Και τα, ναι, βεβαίως και τα οδικά δίκτυα, αλλά και την ακαταλληλότητα των οδηγών που θα πρέπει να ελέγχουν και οι νοικιαστές. Να ζητούν τα απαραίτητα έγγραφα, αν είναι ικανοί.
13: Έχουν πλέον μεγαλύτερη ευθύνη οι εταιρείες ενοικιάσεων. Θα πρέπει να ελέγχουν και την άδεια οδήγησης και φυσικά να παρέχουν το κράνος στους οδηγούς.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Καλαβρού. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
1: Η γερμανική υποψηφιότητα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως διπλωματικό τεστ για το Βερολίνο. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιβεβαιώνει την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία τον Ιούλιο. Κατάργηση των συνοριακών ελέγχων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά από 9 κράτη-μέλη η Κομισιόν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Σε δοκιμασία κύρους και αξιοπιστίας για τη γερμανική διπλωματία μετατρέπεται η σημερινή ψηφοφορία στον ΟΗΕ για τη συμπλήρωση των θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς το Βερολίνο επιθυμεί τη μία από τις δύο έδρες που αναλογούν σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ενώ επισήμως από την ομάδα αυτή έχουν προταθεί Αυστρία και Πορτογαλία. Η Γερμανία, διαστόματος του Υπουργού της Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, επιμένει ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει το πολιτικό της βάρος από αυτή τη θέση προς όφελος του ΟΗΕ. Όμως η ασυνεννοησία μεταξύ των Ευρωπαίων δεν εκπέμπει τα καλύτερα μηνύματα για την κατάσταση της Ευρώπης, όπως παραδέχεται και ο γερμανικός τύπος. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου, δηλώνοντας ότι οι δύο ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες στις τελευταίες εβδομάδες. Μιλώντας στο Bloomberg κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Σιγκαπούρη, ο Φιντάν είπε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μιλήσει αρκετές φορές με τον Αμερικανό πρόεδρο προκειμένου να συντονίσουν την επίσκεψη στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
9: Επιστροφή στο Νεοφάλιρο από τη Βόνη και ευθύς αμέσως στον Νίκο Παγκάκη. Καλώς ήρθες Νίκο για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
2: Καλό μεσημέρι. Ώρα τελικών στην Basket League σήμερα. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της διοργάνωσης. Η Όνη κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο με σκούπα στα ημιτελικά. Και τώρα το πρώτο μας σειράς βρίσκεται πρώτο πυλόν στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί και σκυτάλει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Όπως αναμενόταν, ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα ξένο που είχε δικαίωμα να κάνει. Ο Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντε Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζότζεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί και πρόωρα. Νόκαουτ είναι ο Ντόρση με τον Οντίτιδα. Οι πράσινοι θα έχουν σίγουρα την απουσία του Ρογκαβόπουλου και ο Κώστας Λούκας την τελευταία στιγμή θα κριθεί την ίστατη ώρα εάν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Δεν πήρε χθες μέρος στην προπόνηση. Ο Εργίνα Ταμάν έκανε και αυτός μια απαιτούμενη αλλαγή στην οκτάδα ξένων που μπορούν να αγωνιστούν στους τελικούς, με τον Γκένεθ Φαρίδ να παίρνει τη θέση του Μάριους Γκριγκόνη στη λίστα. Να πούμε ότι σήμερα αναχωρεί την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκουμ Νίστρουμ θα επιστρέψει στη χώρα μας για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει κατά πως φαίνεται τη μεταγραφική κίνηση με τον Αλεξάνδερ Ζούπκοφ που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή και έχει στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να γίνει το deal. Μεγάλη χαρά που βρίσκεται και επιστρέφει στον Ολυμπιακό και συγνώριμα λιμέρια τόνισε ότι έχει ο Κώστας Φορτούνης στο Ολυμπιακό TV μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες. Να πούμε επίσης ότι χθες στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης αποκαλύφθηκε και η πρόταση του Παναθηναϊκού συνδυαστικά με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο Κούρκουλας για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφιση ολόκληρη του γηπέδου. Αφορά αρκετές καινοτόμες ιδέες. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και μένει φανεί αν θα προχωρήσει.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, παιδιά της αλλαγής, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
29: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
30: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-65. Η ώρα είναι 3.
31: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
32: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
33: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
34: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
16: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
17: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
16: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
17: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Με τα μαθηματικά, τη βιολογία και τα αρχαία ελληνικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η πρώτη εικόνα από τα θέματα δείχνει ότι οι καλά διαβασμένοι υποψήφοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία. Υπήρξαν παγίδες, λένε οι μαθητές. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο παιδιών που κινδύνευσαν από φωτιά που προκλήθηκε σε σπίτι στα Γιαννιτσά. Ο αστυνομικός Νίκος Γεωργιάδης, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, είδε καπνούς να βγαίνουν από το απέναντι σπίτι. Προσέτρεξε άμεσα σε βοήθεια, απεγκλώβησε τα τρομοκρατημένα παιδιά και επιχείρησε την κατάσβεση με τη βοήθεια πυροσβεστήρα μέχρι να καταφθάσει η πυροσβεστική. Αλλαγή αντιδημάρχου στη Σκίδρα. Λόγω παραίτησης του Γεωργίου Σταματέλου, η Δήμαρχος Σκίδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου αναθέτει τις αρμοδιότητές του στο Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, Θεμιστοκλή Κρητίδη, ως άμυστο αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μενιίδας.
3: Επιτυχία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Εχθές, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντόπισαν δύο άντρες που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη και κοκαίνη. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 8.900 ευρώ.
2: Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με όσα υπόθηκαν στη συνάντηση με την ηγεσία του ΙΠΑΑΤ για το σοβαρό ζήτημα της ξύρανσης των καρποφόρων βλαστών, πραγματοποίησε ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Πέλλας Ενότητα Γυψοχωρίου. Η αγανάκτηση των παραγωγών είναι έντονη, καθώς αναμένουν ουσιαστικές λύσεις από το Υπουργείο και την κυβέρνηση, ενώ η σφοδρή χαλαζόπτωση της 24ης Μαΐου 2026 στις τοπικές κοινότητες της Αλμοπίας αποτελεί επιπλέον πλήγμα για τους αγρότες που έχουν καταβάλει όλα τα έξοδα και βλέπουν να χάνεται η σοδειά τους την περίοδο της συγκομιδής. Την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 5 μήνες ανακοίνωσε ο Δήμος Έδεσας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών πυροπροστασίας πυρασφάλειας. Αιτήσεις έως και την Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 3 μετά μεσημβρίαν. Ήταν τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Επόμενο σύντομο δελτίο.
4: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
5: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 5. Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Με τα μαθηματικά, τη βιολογία και τα αρχαία ελληνικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η πρώτη εικόνα από τα θέματα δείχνει ότι οι καλά διαβασμένοι υποψήφοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία. Υπήρξαν παγίδες, λένε οι μαθητές. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο παιδιών που κινδύνευσαν από φωτιά που προκλήθηκε σε σπίτι στα Γιαννιτσά. Ο αστυνομικός Νίκος Γεωργιάδης, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, είδε καπνούς να βγαίνουν από το απέναντι σπίτι. Προσέτρεξε άμεσα σε βοήθεια, απεγκλώβησε τα τρομοκρατημένα παιδιά και επιχείρησε την κατάσβεση με τη βοήθεια πυροσβεστήρα μέχρι να καταφθάσει η πυροσβεστική. Αλλαγή αντιδημάρχου στη Σκίδρα. Λόγω παραίτησης του Γεωργίου Σταματέλου, η Δήμαρχος Σκίδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου αναθέτει τις αρμοδιότητές του στο Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, Θεμιστοκλή Κρητίδη, ως άμυστο αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μενίδας. Επιτυχία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Εχθές, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντόπισαν δύο άντρες που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη και κοκαίνη. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 8.900 ευρώ. Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με όσα υπόθηκαν στη συνάντηση με την ηγεσία του ΙΠΑΑΤ για το σοβαρό ζήτημα της ξύρανσης των καρποφόρων βλαστών, πραγματοποίησε ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Πέλλας Ενότητα Γυψοχωρίου. Η αγανάκτηση των παραγωγών είναι έντονη, καθώς αναμένουν ουσιαστικές λύσεις από το Υπουργείο και την κυβέρνηση, ενώ η σφοδρή χαλαζόπτωση της 24ης Μαΐου 2026 στις τοπικές κοινότητες της Αλμοπίας αποτελεί επιπλέον πλήγμα για τους αγρότες που έχουν καταβάλει όλα τα έξοδα και βλέπουν να χάνεται η σοδειά τους την περίοδο της συγκομιδής. Την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 5 μήνες ανακοίνωσε ο Δήμος Έδεσας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών πυροπροστασίας πυρασφάλειας. Αιτήσεις έως και την Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 3 μετά μεσημβρίαν. Ήταν τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναϋπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Με τα μαθηματικά, τη βιολογία και τα αρχαία ελληνικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η πρώτη εικόνα από τα θέματα δείχνει ότι οι καλά διαβασμένοι υποψήφοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία. Υπήρξαν παγίδες, λένε οι μαθητές. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο παιδιών που κινδύνευσαν από φωτιά που προκλήθηκε σε σπίτι στα Γιαννιτσά. Ο αστυνομικός Νίκος Γεωργιάδης, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, είδε καπνούς να βγαίνουν από το απέναντι σπίτι. Προσέτρεξε άμεσα σε βοήθεια, απεγκλώβησε τα τρομοκρατημένα παιδιά και επιχείρησε την κατάσβεση με τη βοήθεια πυροσβεστήρα μέχρι να καταφθάσει η πυροσβεστική. Αλλαγή αντιδημάρχου στη Σκίδρα. Λόγω παραίτησης του Γεωργίου Σταματέλου, η Δήμαρχος Σκίδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου αναθέτει τις αρμοδιότητές του στο Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, Θεμιστοκλή Κρητίδη, ως άμυστο αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μενίδας. Επιτυχία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Εχθές, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντόπισαν δύο άντρες που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη και κοκαίνη. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 8.900 ευρώ. Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με όσα υπόθηκαν στη συνάντηση με την ηγεσία του ΙΠΑΑΤ για το σοβαρό ζήτημα της ξύρανσης των καρποφόρων βλαστών, πραγματοποίησε ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Πέλλας Ενότητα Γυψοχωρίου. Η αγανάκτηση των παραγωγών είναι έντονη, καθώς αναμένουν ουσιαστικές λύσεις από το Υπουργείο και την κυβέρνηση, ενώ η σφοδρή χαλαζόπτωση της 24ης Μαΐου 2026 στις τοπικές κοινότητες της Αλμοπίας αποτελεί επιπλέον πλήγμα για τους αγρότες που έχουν καταβάλει όλα τα έξοδα και βλέπουν να χάνεται η εισοδιά τους την περίοδο της συγκομιδής. Την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 5 μήνες ανακοίνωσε ο Δήμος Έδεσας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών πυροπροστασίας πυρασφάλειας. Αιτήσεις έως και την Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 3 μετά μεσημβρίαν. Ήταν τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, με την Εβίτα Σαριγιάννη.

σας φιλαράκια μου, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο παρεούλα μαζί σας δύο ολόκληρες ώρες, η Εβίτα Σαριγιάννη. Χαμογελάτε? Θέλετε να ακούσουμε παρεούλα μουσική? Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και επιτέλους η θερμοκρασία ανέβηκε, παιδιά, καλοκαιράκι. Αν και ακόμα δεν έχουμε κάνει τα πρώτα μας μπάνια, σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, ξεκίνησαν τα post από διακοπές, παιδιά, σε νησάκια. Γιατί μας το κάνετε αυτό, γιατί μας το κάνετε αυτό. Δεν μας λυπάστε, δεν μας λυπάστε ρε παιδιά. Άλλος στη Μήλο, παιδιά, άλλος για Χίο τράβηξε, άλλος για Μυτιλίνη. Και εμείς δεν βλέπω να κάνουμε διακοπές, ούτε και φέτος.

Λοιπόν, διαβάζουμε τελευταία ότι Ουκρανός δισεκατομμυριούχος εξαγοράζει την Ιτσιάκος. Ισχύει, παιδιά, και λέγεται Γιούρι Ιτσιάκος.

0: μέτρα. Στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

θα γελάσετε τώρα, εγώ γέλασα πάντως. Ο Νίκολας Κέιτς ενημέρωσε πως το όνομά του είναι και επίσημα πια Νίκολας Κέιτς. Καταλάβατε κάτι?

Viral. Ανέβηκε στα 4.000 μέτρα. Άντεξε στους μείον 28 βαθμούς για να φωτογραφίσει ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στον ουρανό.

Νικόλας Ράπτης. Τι είπε? Ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τον έδωσε κανονικά, παιδιά, τον Ουγγαρέζο. Είχε πει σε διευθυντή στο ραδιόφωνο ότι δεν κάνω για τη δουλειά. Στα μαύρα.

0: Η ώρα είναι 7. Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Με τα μαθηματικά, τη βιολογία και τα αρχαία ελληνικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η πρώτη εικόνα από τα θέματα δείχνει ότι οι καλά διαβασμένοι υποψήφοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία. Υπήρξαν παγίδες, λένε οι μαθητές. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο παιδιών που κινδύνευσαν από φωτιά που προκλήθηκε σε σπίτι στα Γιαννιτσά. Ο αστυνομικός Νίκος Γεωργιάδης, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, είδε καπνούς να βγαίνουν από το απέναντι σπίτι. Προσέτρεξε άμεσα σε βοήθεια, απεγκλώβησε τα τρομοκρατημένα παιδιά και επιχείρησε την κατάσβεση με τη βοήθεια πυροσβεστήρα μέχρι να καταφθάσει η πυροσβεστική. Αλλαγή αντιδημάρχου στη Σκίδρα. Λόγω παραίτησης του Γεωργίου Σταματέλου, η Δήμαρχος Σκίδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου αναθέτει τις αρμοδιότητές του στο Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, Θεμιστοκλή Κρητίδη, ως άμυστο αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μενίδας. Επιτυχία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Εχθές, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντόπισαν δύο άντρες που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη και κοκαίνη. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 8.900 ευρώ. Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με όσα υπόθηκαν στη συνάντηση με την ηγεσία του ΙΠΑΑΤ για το σοβαρό ζήτημα της ξύρανσης των καρποφόρων βλαστών, πραγματοποίησε ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Πέλλας Ενότητα Γυψοχωρίου. Η αγανάκτηση των παραγωγών είναι έντονη, καθώς αναμένουν ουσιαστικές λύσεις από το Υπουργείο και την κυβέρνηση, ενώ η σφοδρή χαλαζόπτωση της 24ης Μαΐου 2026 στις τοπικές κοινότητες της Αλμοπίας αποτελεί επιπλέον πλήγμα για τους αγρότες που έχουν καταβάλει όλα τα έξοδα και βλέπουν να χάνεται η σοδειά τους την περίοδο της συγκομιδής. Την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 5 μήνες ανακοίνωσε ο Δήμος Έδεσας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών πυροπροστασίας πυρασφάλειας. Αιτήσεις έως και την Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 3 μετά μεσημβρίαν. Ήταν τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός. Παιχνίδια με το γιο του στον κήπο, το αγαπημένο ζευγάρι.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τι χαρακτηρίζει τα ερωτικά σου? Τον κρυό, το λέον, το τοξότη, ο αυτορμητισμός. Τον ταύρο, τον παρθένο, τον εγώκερο, η τρυφερότητα. Το δίδυμο, το ζυγό, τον υδροχό, το πάθος. Και τον καρκίνο, σκορπιό, ηχθείς, οι εναλλαγές.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία του σήμερα. Πάμε να ακούσουμε από την Σοφία. Παιδιά, τι έπαθα, κόλλησα. Λοιπόν, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, Σοφία Αρβανίτη, παιδιά, κόλλησα. Έλα, πάμε να την ακούσουμε.

Τελειώσαμε και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Πολλά νέα είπαμε. Αύριο θα σας έχουμε περισσότερα. Τα πιο viral, μόνο εδώ στην εκπομπή. Like στη μουσική. Οι νούμερο ένα επιτυχίες, οι καλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα, μόνο εδώ. Like στη μουσική, στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Από μένα φιλάκια, να προσέχετε. Και εννοείται να προσέχετε πάρα πολύ στην οδήγηση, έτσι. Γιατί γίνεται χαμός έξω, παιδιά. Ο καθένας σκέφτεται τα δικά του στο μυαλό του. Πολλοί δεν είναι προσεκτικοί. Γι' αυτό κράνο στη μηχανή και στο αυτοκίνητο ζώνη. Από μένα, γεια σας.

0: Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Με τα μαθηματικά, τη βιολογία και τα αρχαία ελληνικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η πρώτη εικόνα από τα θέματα δείχνει ότι οι καλά διαβασμένοι υποψήφοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία. Υπήρξαν παγίδες, λένε οι μαθητές. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο παιδιών που κινδύνευσαν από φωτιά που προκλήθηκε σε σπίτι στα Γιαννιτσά. Ο αστυνομικός Νίκος Γεωργιάδης, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, είδε καπνούς να βγαίνουν από το απέναντι σπίτι. Προσέτρεξε άμεσα σε βοήθεια, απεγκλώβησε τα τρομοκρατημένα παιδιά και επιχείρησε την κατάσβεση με τη βοήθεια πυροσβεστήρα μέχρι να καταφθάσει η πυροσβεστική. Αλλαγή αντιδημάρχου στη Σκίδρα. Λόγω παραίτησης του Γεωργίου Σταματέλου, η Δήμαρχος Σκίδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου αναθέτει τις αρμοδιότητές του στο Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, Θεμιστοκλή Κρητίδη, ως άμυστο αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μενίδας. Επιτυχία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Εχθές, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντόπισαν δύο άντρες που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη και κοκαίνη. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 8.900 ευρώ. Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με όσα υπόθηκαν στη συνάντηση με την ηγεσία του ΙΠΑΑΤ για το σοβαρό ζήτημα της ξύρανσης των καρποφόρων βλαστών, πραγματοποίησε ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Πέλλας Ενότητα Γυψοχωρίου. Η αγανάκτηση των παραγωγών είναι έντονη, καθώς αναμένουν ουσιαστικές λύσεις από το Υπουργείο και την κυβέρνηση, ενώ η σφοδρή χαλαζόπτωση της 24ης Μαΐου 2026 στις τοπικές κοινότητες της Αλμοπίας αποτελεί επιπλέον πλήγμα για τους αγρότες που έχουν καταβάλει όλα τα έξοδα και βλέπουν να χάνεται η εισοδιά τους την περίοδο της συγκομιδής. Την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 5 μήνες ανακοίνωσε ο Δήμος Έδεσας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών πυροπροστασίας πυρασφάλειας. Αιτήσεις έως και την Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 3 μετά μεσημβρίαν. Ήταν τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
0: Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Με τα μαθηματικά, τη βιολογία και τα αρχαία ελληνικά, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η πρώτη εικόνα από τα θέματα δείχνει ότι οι καλά διαβασμένοι υποψήφοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία. Υπήρξαν παγίδες, λένε οι μαθητές. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο παιδιών που κινδύνευσαν από φωτιά που προκλήθηκε σε σπίτι στα Γιαννιτσά. Ο αστυνομικός Νίκος Γεωργιάδης, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, είδε καπνούς να βγαίνουν από το απέναντι σπίτι. Προσέτρεξε άμεσα σε βοήθεια, απεγκλώβησε τα τρομοκρατημένα παιδιά και επιχείρησε την κατάσβεση με τη βοήθεια πυροσβεστήρα μέχρι να καταφθάσει η πυροσβεστική. Αλλαγή αντιδημάρχου στη Σκίδρα. Λόγω παραίτησης του Γεωργίου Σταματέλου, η Δήμαρχος Σκίδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου αναθέτει τις αρμοδιότητές του στο Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, Θεμιστοκλή Κρητίδη, ως άμυστο αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μενίδας. Επιτυχία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Εχθές, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντόπισαν δύο άντρες που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη και κοκαίνη. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 8.900 ευρώ. Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με όσα υπόθηκαν στη συνάντηση με την ηγεσία του ΙΠΑΑΤ για το σοβαρό ζήτημα της ξύρανσης των καρποφόρων βλαστών, πραγματοποίησε ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Πέλλας Ενότητα Γυψοχωρίου. Η αγανάκτηση των παραγωγών είναι έντονη, καθώς αναμένουν ουσιαστικές λύσεις από το Υπουργείο και την κυβέρνηση, ενώ η σφοδρή χαλαζόπτωση της 24ης Μαΐου 2026 στις τοπικές κοινότητες της Αλμοπίας αποτελεί επιπλέον πλήγμα για τους αγρότες που έχουν καταβάλει όλα τα έξοδα και βλέπουν να χάνεται η σοδειά τους την περίοδο της συγκομιδής. Την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 5 μήνες ανακοίνωσε ο Δήμος Έδεσας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών πυροπροστασίας πυρασφάλειας. Αιτήσεις έως και την Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 3 μετά μεσημβρίαν. Ήταν τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
5: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
4: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
5: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ανοίξατε το δέκτη σας στη συχνότητα που ανοίγει τα αυτιά και το μυαλό σας. Ώρα για τις ειδήσεις στον Πέλα FM. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Με τα μαθηματικά, τη βιολογία και τα αρχαία ελληνικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η πρώτη εικόνα από τα θέματα δείχνει ότι οι καλά διαβασμένοι υποψήφοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερη δυσκολία. Υπήρξαν παγίδες, λένε οι μαθητές. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο παιδιών που κινδύνευσαν από φωτιά που προκλήθηκε σε σπίτι στα Γιάννητσά. Ο αστυνομικός Νίκος Γεωργιάδης, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, είδε καπνούς να βγαίνουν από το απέναντι σπίτι. Προσέτρεξε άμεσα σε βοήθεια, απεγκλώβησε τα τρομοκρατημένα παιδιά και επιχείρησε την κατάσβεση με τη βοήθεια πυροσβεστήρα μέχρι να καταφθάσει η πυροσβεστική. Αλλαγή αντιδημάρχου στη Σκίδρα. Λόγω παραίτησης του Γεωργίου Σταματέλου, η Δήμαρχος Σκίδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου αναθέτει τις αρμοδιότητές του στο Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, Θεμιστοκλή Κρητίδη, ως άμυστο αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μενίδας. Επιτυχία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Εχθές, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντόπισαν δύο άντρες που είχαν στην κατοχή τους συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη και κοκαίνη. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 8.900 ευρώ. Ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με όσα υπόθηκαν στη συνάντηση με την ηγεσία του ΙΠΑΑΤ για το σοβαρό ζήτημα της ξύρανσης των καρποφόρων βλαστών, πραγματοποίησε ο Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος Πέλλας Ενότητα Γυψοχωρίου. Η αγανάκτηση των παραγωγών είναι έντονη, καθώς αναμένουν ουσιαστικές λύσεις από το Υπουργείο και την κυβέρνηση, ενώ η σφοδρή χαλαζόπτωση της 24ης Μαΐου 2026 στις τοπικές κοινότητες της Αλμοπίας αποτελεί επιπλέον πλήγμα για τους αγρότες που έχουν καταβάλει όλα τα έξοδα και βλέπουν να χάνεται η σοδειά τους την περίοδο της συγκομιδής. Την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 5 μήνες ανακοίνωσε ο Δήμος Έδεσας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών πυροπροστασίας πυρασφάλειας. Αιτήσεις έως και την Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 3 μετά μεσημβρίαν. Ήταν τα νέα της ημέρας σε τίτλους από τον Πέλα FM 103,3. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.